Ionion 95,8 FM Stereo. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εδώ. Είμαστε η Onion FM, 6 λεπτά μετά τις 12, ενδείξεις αποδείξεις. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12, εδώ είναι ενδείξεις αποδείξεις. Η Onion FM 95,5, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έτσι και σήμερα κοντά σας. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα. Δηλαδή, περί βλακείας, η οποία δεν κάνει διακοπές, ούτε και παίρνει άδεια από ό,τι φαίνεται. Διότι αν ο Αλμπέρτος Αϊνστάιν ζούσε σήμερα, πιθανότητα θα πέσει τη γνωστή του φράση ότι οι δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και όπως είχε πει, δεν είμαι σίγουρος για το δε, για το σύμπαν. Δηλαδή ότι το σύμπαν δεν είναι σίγουρος αν είναι άπειρο, ενώ η ανθρώπινη βλακεία είναι άπειρη. Δεν θα υπήρχε καμία αμφιβολία. Θα άνοιγε απλώς ένα δελτίο ειδήσεων, θα έριχνε μια ματιά στα κοινωνικά δίκτυα και θα έκλεινε το υπολογιστή ψιθυρίζοντας: εντάξει, παιδιά, παραδείγματι. Θα σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Αϊνστάιν. Κοιτάτε, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιστήμονες στέλνουν διαστημόπλια σε αστεροειδείς, πραγματοποιούν επεμβάσεις με ρομπότ, αποκωδικοποιούν το ανθρώπινο γονίδιωμα. Και την ίδια στιγμή, κάποιοι αποφασίζουν ότι η καλύτερη ιδέα μέσα στον Αύγουστο με το δίκτυο πυρκαγιά στο κόκκινο είναι να ανάψουν βεγγαλικά δίπλα σε ξερά χόρτα. Αυτό δεν είναι αστείο, συνέβη στο κατάκολο, έτσι. Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να ρίχνει βενζίνη σε αναμένο μπάρμπεκιου και να αναρωτιέται γιατί ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα. Στο κατάκολο λοιπόν μια 34χρονη θεώρησε προφανώς ότι οι νόμοι της φυσικής, η κοινή λογική και οι εκκλήσεις πυροσβεστικής αφορούσαν τους άλλους. Γιατί πάντα υπάρχουν οι άλλοι. Οι υπεύθυνοι, οι προσεκτικοί. Εκείνοι που θα τρέξουν να σβήσουν τη φωτιά που άναψε κάποιος επειδή ήθελε λίγα δευτερόλεπτα εντυπωσιασμού. Το αντιδιανοείστε δηλαδή τι έκανε αυτή η 34χρονη. Άναψε βεγγαλικά. Τη στιγμή που είχαμε 10 μποφόρ φύσαγε, θερμοκρασίες υψηλές, αυτή άναψε ηλίθια βεγγαλικά και πήρε φωτιά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα να δείτε η δεύτερη πράξη του ίδιου έργου που είναι ακόμα καλύτερη. Πολίτες προχθές διανυκτέρευσαν έξω από αστυνομικά τμήματα, ακούστε τώρα, για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Όχι επειδή έφευγαν επιγόντως για το εξωτερικό, ούτε γιατί κινδύνευε η ζωή τους, αλλά επειδή κάποιος στο διαδίκτυο τους έπεισε ότι οι νέες ταυτότητες αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Δηλαδή η λυθιότητα έχει ξεπεράσει τα εσκαμένα, έτσι. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν περίμεναν 10 λεπτά, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε να πληρώσουν για να φύγουν και κοιμήθηκαν στο πεζοδρόμιο για να ξεφύγουν από έναν ύπαρκτο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε κάτι, κάποτε λέγαμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στη γνώση δεν σημαίνει όπως κάποιος θα τη χρησιμοποιήσει. Το διαδίκτυο μπορεί να σου ανοίγει την πόρτα της επιστήμης, αλλά αν επιμένεις να μπει στο υπόγειο των θεωριών συνωμοσίας, κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι τα ίδια τα περιστατικά, είναι ότι πάβουν να μας εκπλήσουν πλέον. Συνηθίσαμε να ακούμε για φωτιές που ξεκινούν από ανευθυνότητα. Για ζητήματα που γεννά ο παραλογισμός, για ανθρώπους που εμπιστεύονται έναν άγνωστο στο Facebook περισσότερο από έναν επιστήμονα. Και η ανοησία βέβαια έγινε μια καθημερινότητα. Και όταν μια κοινωνία αρχίζει να θεωρεί φυσιολογικό το παράλογο, τότε το πρόβλημα δεν βρίσκεται σε εκείνους που ανάβουν βεγγαλικά ή κοιμούνται στα πεζοδρόμια κυνηγώντας φαντάσματα. Βρίσκεται σε όλους όσοι τους παρακολουθούν, χαμογελούν αμήχανα και συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ξέρετε, ίσως η εξέλιξη του ανθρώπου να μην κινείται τελικά προς τα εμπρός. Μερικές φορές, μάλλον πολλές φορές, κάνει όπισθεν και μάλιστα μεγάλη ταχύτητα. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους σας και αν γίνεται, ας προσπαθήσουμε να σώσουμε τουλάχιστον την κοινή λογική. Γιατί φαίνεται πως είναι είδος προς εξαφάνιση ή υποεξαφάνιση. Καθώς είμαστε 12 λεπτά μετά τις 12, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Βάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι άλλο που διάβαζα εχθές στο Facebook. Για να δείτε ότι η λιθιότητα έχει ξεπεράσει τους πάντες και τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες παραθρησκευτικές, θα πω, ομάδες, οι οποίες είναι καταδικαστές από την επίσημη εκκλησία, οι οποίες ανεβάζουν κάτι βίντεο στα social media. Μάλιστα βάζουν βίντεο με την Παναγία να μιλάει και να λέει διάφορα. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης όλα αυτά τα φτιάχνουν. Αυτά έχουν καταδικαστεί από την επίσημη εκκλησία, να το ξέρετε. Ένας τύπος λοιπόν από μια τέτοια ομάδα ανέβασε χθες μια φωτογραφία και με τον τίτλο «Για τους άπιστους, για όσους δεν πιστεύουν, δείτε την απόδειξη». Ποια ήταν η απόδειξη? Ένα τοπίο κατεσταμένο από τη φωτιά και ένα εικονοστάσι το οποίο δεν το άγγιξε η φωτιά. Και αυτό ήταν θαύμα για τον Καραγκιόζη αυτόν. Του έκανα την εξής ερώτηση, βέβαια απάντηση δεν πήρα. Του λέω, δηλαδή θες να μας πεις ότι ο Θεός επέτρεψε να κάνουν τα πάντα γύρω και γλίτωσε το δικό του? Δηλαδή υπάρχει Θεός τέτοιος που να αφήνει να καταστρέφονται σπίτια, δάση, να καίγονται άνθρωποι και σώνει το εκκλησάκι του? Και αυτό είναι θαύμα? Αυτές οι γελιότητες λοιπόν, τις οποίες βαράνε παλαμάκια κάποιοι, κάποιοι κάνουν και like κάτι νούμερα, έτσι. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως. Ό,τι βλακεία, ό,τι χαζομάδα θα του σκεφτεί, άλλος θα τη βάλει εκεί μέσα στα social media. Ο άλλος θα δείξει την πίστη. Ποια πίστη ρε Καραγκιόζη, όταν είναι κατμένα τα πάντα? Όταν κάηκαν οι περιουσίες του ανθρώπου και μου λες ότι σώθηκε και είναι θαύμα ότι σώθηκε το εικονοστάσι. Αυτός είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύετε? Γιατί εγώ σε άλλο Θεό πιστεύω. Αλλά ο Θεός δεν φταίει γιατί κάηκαν τα πάντα. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Σαν την άλλη με τα βεκαλικά. Σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που πήρε το τροχό εν μέσω με 40 βαθμούς να κόψει σίδερα. Ο τροχός ξέρετε πετάει σπίθες. Φούντωσαν. Θυμόσαστε το 2007 κάηκαν 60 τόσοι άνθρωποι εδώ στην Ηλία. Πόσοι κάηκαν τότε και χιλιάδες θέματα. Θυμάστε την καταστροφή που έγινε. Θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στα τελευταία 100 χρόνια. Και ξέρετε, από το ξεκίνησε από μία κρυά, λέει, που έβαλε ένα οικείτο στο φούρνο, έβαλε φωτιά. Έτσι ξεκίνησαν οι μεγάλες φωτιές το 2007 στην Ηλία. Από μία γριά η οποία τη θυμήθηκε να ανάψει φούρνο. Εξωτερικό μιλάω. Κάποια σπίθα έφυγε από εκεί. Ήσαν κάτι άλλο στους Καραγκιόζηδες που εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών κάνουν μπάρμπικιου. Τέτοιοι είμαστε. Και μετά μας φταίει το κράτος, μας φταίει ο Δήμος, μας φταίει. Τα κερατά μας τα τράγια δεν τα βλέπουμε. Τις βλακίες που κάνουμε καθημερινά. Έβλεπα άλλη φωτογραφία έναν άλλο Καραγκιόζη, έπαιρνε το φραπέ του εκεί και απέναντι και εγώ ήταν ο κόσμος και είχε απλώσει εκεί στην ξαπλώστρα. Και έβλεπε που και εγώ ήταν τα πάντα απέναντι και αυτός καθόταν εκεί και έπινε το φραπέ του. Τόση αδιαφορία μας χαρακτηρίζει όλους μας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να σοβαρευτούμε και όσο δεν θα σοβαρευόμαστε, τόσο θα γίνονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω και τα οποία τα αναθεματίζουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι η πηγή όλων αυτών είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτά. Για τα θέματα αυτά των τελευταίων ημερών τα οποία είδα.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το έκανα μια αναφορά, έγραψα και στο site σχετικά γι' αυτό. Πολιτισμός. Ξέρετε, ο πολιτισμός δεν είναι τα πανηγύρια. Ή μάλλον δεν είναι μόνο αυτά. Ούτε είναι οι συναυλίες. Φέρνουμε έναν τραγουδιστή εκεί, ας πούμε, Ηθοκότσιδας, εχθές, ωραία, μια χαρά είναι, έρχεται κοκκίνο μεθαύριο, μια χαρά είναι αυτά. Αλλά δεν είναι πολιτισμός. Ή αν θέλετε, είναι το μικρότερο κομμάτι του πολιτισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να καλημερίσω το φίλο, το Μπάμπη του Κοντοπανάγο, το σκηνοθέτη. Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι ποια είναι η δική σου εκτίμηση για τον πολιτισμό που θέλουν να μοστράρουν οι Δήμοι στην Ηλία με συναυλίες, αντί να έχουμε θεατρικές παραστάσεις, να υπάρχει κινηματογράφος, γιατί αυτό είναι ο πολιτισμός στην ουσία. Είναι βέβαια και οι συναυλίες, εγώ δεν είπα να τις στείλουμε στο πύρι το εξώτερο, αλλά δεν είναι οι συναυλίες όμως μόνο οι συναυλίες πολιτισμός, είναι το μικρότερο κομμάτι του πολιτισμού. Πώς το βλέπεις εσύ ως ένας άνθρωπος του πολιτισμού όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται στην Ηλία τελευταία χρόνια?
2: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, να ξεκινήσουμε κάτι για να, πώς το λένε, λόγω και σπουδών είμαι υποχρεωμένο να το πω αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλεις.
2: Να δούμε τι είναι ο πολιτισμός.
0: Α, σωστό.
2: Εντάξει.
0: Να πάμε από εκεί, ναι.
2: Όχι. Όταν δεν μιλάμε πολιτισμός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το δεν θα καταλάβει γιατί το λέω αυτό, είναι όλες οι πρακτικές και οι λειτουργίες που κάνουν οι άνθρωποι σε μια κοινωνία. Όλα. Όλα, ο τρόπος, γιατί ο πολιτισμός είναι η οδήγηση, ο πολιτισμός είναι η καθαριότητα. Ο πολιτισμός είναι όλα.
0: Ναι, ναι, στην ευρύτερη έννοια του λες, ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι, το θέλω για να μην σου πω λιλογώ, να σου πω ότι τελικά αυτό είναι ο πολιτισμός που παράγει η πόλη μας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κακού επίπεδου ή όχι, θα το συζητήσουμε τώρα. Απλά αυτό είναι που προβάλλουμε προς τα έξω ως τον δικό μας πολιτισμό. Και μας κρίνουν για αυτό, φυσικά. Τώρα, το τι επιλέγουμε για να εμβαθύνουμε και να δούμε την ψυχαγωγία μας και να διευρύνουμε το μυαλό μας, αυτό πάμε τώρα στη λεπτομέρεια του τι τελικά σημαίνει στη δικιά μας την καθημερινότητα ο πολιτισμός, με την ελπίδα ότι να ανεβάσει τον άνθρωπο να τον πάει ένα βήμα παραπέρα. Και να μην είναι κάτι, και να μην είναι μια διασκέδαση. Και να μην είναι κάτι το οποίο είναι ρηχό και χωρίς περιεχόμενο. Εκεί λοιπόν, Στάντα, θα σου πω ότι δυστυχώς έχουμε ένα πολύ οξύμορο σχήμα στην Ηλία. Έχουμε ένα κόσμο και ένα πληθυσμό και δημότες και τα χωριά και τις πόλεις, οι οποίοι κατά μόνα κάνουν πολύ δυνατές προσπάθειες, με πολύ μεράκι, με πολύ προχωρημένες ιδέες, με πολύ ποιότητα. Και απ' την άλλη έχουμε μια σειρά δημοτικών αρχών και περιφερειακών, οι οποίοι προφανώς επενδύουν στη ΔΥΦΟ, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, γιατί ένα θέατρο ας πούμε και να γεμίσει 10 φορές είναι σύνολο, ξέρω εγώ, 1000 άνθρωποι. Ένα πανηγύρι με 2.500 άτομα και τα ταούλια είναι 2.500 άτομα. Και τελικά μάλλον αυτό μετράνε μόνο.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ειδικότερα όμως, για άμα θέλει πια την αμαλιάδα, είναι το εξής, ότι δυστυχώς από εκεί που είχαμε ένα επίπεδο στο Φεστιβάλ Αρχαία Φίλιδας, το οποίο, επειδή έχω γνώση σε αυτό που του λέω, όλοι οι ηθοποιοί και οι παραστάσεις μετά την επίδαυρο θεωρούσαν πιο σημαντικό χώρο την Αρχαία Ήλιδα, να έρθουν να παίξουν.
0: Σωστό, εγώ θυμάμαι τον Αΐμνη στον Καρακατσάνη, κάθε χρόνο ερχόταν και έπαιζε Αριστοφανίδο.
2: Το λέω αυτό και το υπογράφω γιατί έχω πολλούς γνωστούς, πολλούς φίλους και σκηνοθέτες και ηθοποιούς κλπ. Και σου λέγανε, εγώ μάλιστα έλεγα το λέτε τώρα για να μας καλοπιάσετε. Όχι, είναι το κοινό ιδιαίτερο, είναι καταπληκτική και είναι το πιο σημαντικό μέρος για αρχαίο δράμα μετά την αρχαία Ολυμπία. Και φέτος έχουμε ένα ολόκληρο φεστιβάλ που δεν έχει αρχαίο δράμα.
0: Θα σου πω όμως και κάτι.
2: Έχει αρχαία, έχει γέλια και έχει μόνο δύο παραστάσεις κλασικές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί είμαι σίγουρος ότι από την αρχή, από την Αφήραυρο θα θέλαμε να έρθουν αυτοί εδώ πέρα.
0: Ναι, άρα, εντάξει, το όνομα Αρχαία Ήλιδα, συγκινεί.
2: Άρα έχουμε κάνει κάτι πολύ λάθος στην Αμαλιάδα φέτος.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ λάθος.
0: Θέλω να σου πω, να σου πω κάτι με βάση αυτό που είπες νωρίτερα για τα πανηγύρια, 2.500 κόσμος. Μα ένας δήμος δεν μπορεί να στηρίζεται σαν πανηγύρι γιατί ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποια έσοδα. Δεν είναι αυτός ο πολιτισμός, δεν είναι η έννοια του πολιτισμού να κάνουμε μια παράσταση, μια συναυλία για να έχει έσοδα ο Δήμος.
2: Από πού έχει έρθει ο Δήμος, αφού ο Δήμος πληρώνει τις καρέκλες, πληρώνει.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι όμως ο πολιτισμός αυτός. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία αυτό ότι εντάξει θέλουμε έσοδα, οπότε κάνουμε μια συναυλία με έναν λαϊκό τραγουδιστή για να πάρουμε λεφτά να έχουμε στο ταμείο. Δεν είναι, τότε μην το διαφημίζουμε ως πολιτισμό. Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Πολιτισμός είναι το θέατρο με τα χίλια άτομα. Οι δήμοι, οι φορείς πρέπει να μάθουν ότι ο πολιτισμός πληρώνεται. Αν θες να έχεις ένα επίπεδο και αν σε ενδιαφέρει να ανυψώσεις και το επίπεδο του συνδημοτό σου.
2: Θα με φέρεις τώρα στην πολύ δύσκολη θέση, γιατί να καταλάβω τώρα με βγάζει και με κάνει και τσακώνω με όλο τον κόσμο. αλλά εντάξει, το λέω, δεν έχω ντροπές. Δυστυχώς, όσο καταλαβαίνει ο καθένας παράγει, Γιώργο.
0: Ναι, όσο θέλει να καταλαβαίνει. Όσο θέλει να καταλαβαίνει.
2: Όσο θέλει ή όσο καταλαβαίνει, στο τέλος, εγώ αυτό που βλέπω απ' έξω είναι ότι τόσο καταλαβαίνει. Άμα τόσο θέλει να μου δείξει ότι καταλαβαίνει, τι να πούμε, για του με χαρά του, οποιοδήποτε.
0: Ναι.
2: Αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα είναι ότι όταν πας να φτιάξει ένα πρόγραμμα για ένα φεστιβάλ, από το πρόγραμμα φαίνεται και η δικιά σου η ποιότητα.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Να σωστό.
2: Κάνουμε το
0: Για πες μας τα δικά σου.
2: Εγώ στα δικά μου πάω πάρα πολύ καλά. Τώρα έχω μάλιστα να ανακοινώσω με την εβδομάδα θα δημοσιεύσω. Φτάσαμε τα 30 φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
2: Το 30 φεστιβάλ μας φέρνει στην Κύπρο, όπου και θα πάω τον επόμενο μήνα. Με δικά μου έξοδα φυσικά πάντα όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία στήριξη από πουθενά. Όπου θα πάω στην Κύπρο, γιατί είναι μια σημαντική και αγορά και άνθρωποι που μπορώ να συναντήσω και να ανοίξουμε κάποιες συνεργασίες.
0: Mm-hmm.
2: Και το μεγαλύτερο από όλα, το οποίο μάλλον είναι και το κλείσιμο αυτής της πορείας, είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Βαρκελόνη τον Οκτώβριο, όπου είμαστε προσκεκριμένοι, είμαστε υποψήφοι για κάποιο βραβείο. Πολύ δύσκολο βέβαια το βλέπω, αλλά είμαστε υποψήφοι.
0: Σημαντικό το να είσαι υποψήφιος, και αυτό σημαντικό είναι. Και στα Όσκαρ δεν βγαίνουν όλοι. Υποψήφιος όμως σου λέει ο άλλος και το διαφημίζει και μετά. Ήμουν υποψήφιος. Με ποιο έργο πας, Μπάμπη, για ποιο έργο μιλάμε, για όσους τώρα βέβαια δεν ξέρουν, δεν έχουν καταλάβει.
2: Μιλάμε εδώ και ένα χρόνο για το Μια Μέρα Μέσα από τα Μάτια Μου.
0: Αυτό που γυρίστηκε με τα παιδιά μετά με άτομα με ειδικές ανάγκες.
2: Με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης με αναπηρία Ηλίανθος ή Γαστούνη. Και αυτό κολλάει με αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι εδώ υπάρχει κόσμος. Υπάρχουν, είδα παράσταση της Γάτες musical στο Καλύκομο,
0: ναι,
2: που ήταν τρομερή. Πας, βλέπεις θεατρικές ομάδες, οι δικές μας ανεβάζουν πράγματα, εντάξει άλλοι καμιά φορά όχι, αλλά ανεβάζουν, ανέβασε πέρσι ο Παρασκευάς, ας πούμε, Σέξπιρ, ο Θέλω, ο Λαϊνόπλος, ο Νίκος, ο Φίλος. Η δίποδα, δηλαδή ναι, βλέπει ότι οι μονάδες, οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί κάνουν προσπάθειες.
0: Ναι, και που δυστυχώς δεν έχουν την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχουν.
2: Και το δεύτερο πολύ βασικό, το οποίο δεν υπάρχει καθόλου στην περιοχή μας, δυστυχώς,
0: mm-hmm,
2: είναι η έννοια της πολιτιστικής διαχείρισης, η οποία σημαίνει το εξής πολύ απλό πράγμα, Γιώργο, για να μην το κάνουμε περίπλοκο. Ένας σχεδιασμός, να λέει ότι εγώ σε 20 χρόνια θέλω να είμαι εκεί. Θέλω σε 20 χρόνια το φεστιβάλ που Μαρτία Φίλιδας να έχει 10.000 που θα έρθουν από άλλα μέρη.
0: Ναι, σωστό αυτό, σωστό που λες, αλλά από ποιον περιμένεις να το κάνει αυτό?
2: Ένα σχεδιασμό ο οποίος να μην είναι για φέτος. Ένα σχεδιασμό που να μην είναι για τον επόμενο μήνα. Ένα σχεδιασμό που να λέει, πρόσεξέ με λίγο μια στιγμή, να λέει, ναι, ναι, κομμάτι χορός ασχολούμε, κάνω κάτι. Έκανε παράσταση χορευτική, ανέβασε ο Σταφυδόκαμπος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι κάνω για το θέατρο, τι κάνω για το χορό, τι κάνω για τα εικαστικά, τι κάνω για τη ζωγραφική, τι κάνω για τη μουσική, τι κάνω. Οι τέχνες είναι 25 πράγματα. Είναι 9 οι μουσες. Για αυτές τις 9 κατευθύνσεις, τι σχεδιασμό έχω για τα επόμενα 20 χρόνια?
0: Από ποιους περιμένεις να τα κάνουν αυτά όμως, εδώ είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά
0: έτσι πρέπει να είναι, αλλά δυστυχώς.
2: Μα εγώ δεν είπα να γίνει επιστημονική φαντασία και να πάμε στο φεγγάρι, αλλά να πεις ότι ξέρεις κάτι, άμα πέσει στο φεστιβάλ, αρχαία σελίδα, τι είναι, κάτι μαζευόμαστε, δεν λέμε, θα κάνουμε φέτος.
0: Έτσι γίνεται, δυστυχώς.
2: Έτσι γίνεται δουλειά.
0: Και όχι μόνο στην αρχαία, είδα παντού, έτσι. Σε όλους τους Δήμους αυτό είναι.
2: Ναι. Όταν δεις όμως τους Δήμους παραπέρα από την Ηλία, δυστυχώς, βλέπεις ότι δεν λειτουργούν έτσι.
0: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, γιατί έχω γνώση.
2: Ξεκίνησε στο ίδιο το φεστιβάλ, κινηματογράφου Αιγίου, το, πώς το λένε, που το λένε Θόδωρος Αγγελόπουλος. Εντάξει, δεν λέω όχι, πέσανε κάποια λεφτά, πέσανε λεφτά. Και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά, ή την πρώτη χρονιά, Γιώργο, είχε έρθει ο Αλεξάνδερ Πέιν από την Αμερική, με ελληνική καταγωγή, με δύο Όσκαρ και ένα καταπληκτικό σκηνοθέτη, και διάβαζε σενάριο. Δηλαδή πήγαινε καθόσον και τον άκρηνε να του διαβάζει το σενάριο. Δραστηριότητα δηλαδή που φέρνει κόσμο και από άλλες χώρες για να τον δουν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ξεκινάει λοιπόν, και αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο κατευθείαν από την πρώτη χρονιά μπήκε στα σημαντικά φεστιβάλ της Ελλάδας.
0: Δουλειά.
2: Αυτό δεν σχεδιάστηκε όμως μια μέρα πριν, σχεδιάζονταν χρόνια.
0: Ναι, δυστυχώς εδώ στην Ηλία δεν έχουμε τους ανθρώπους αυτούς για να κάνουν αυτό που θέλουν.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν τους έχουμε.
0: Δεν τους έχουμε, βέβαια.
2: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Τους ενδιαφέρει μόνο η επανεκλογή, το τι να κάνω τώρα για να κερδίσω κάποιους ψήφους και λίγο δημοσιότητα και τέτοια πράγματα.
2: Άμα το θέλω να πω τώρα, ότι έχουμε, θα το πω τώρα αυτή την άλλη φορά πριν πέσω και που έπεσα και έσπασα το πόδι μου, το έλεγα στον Γιώργο Μαρινόπουλο. Δώσαμε λεφτά, 6.000 σαν Δήμος, το λέω για το δικό μου Δήμο που είμαι, εντάξει, για να μην
0: ναι, ναι.
2: Για τους άλλους, σε εκπομπή που λέγεται Κυριακή στο χωριό, 6.000 και 2 τα ηχητικά 8, για να προβληθεί το Χάβαρη, παρένθεση για δεύτερη φορά έχει ξαναγίνει αυτό, για να προβληθεί το Χάβαρη στο Πανεγγύλιο με ένα γλέντι κυριακάτικο. Ξέρεις τι δεν προσέχει ο κόσμος. Θα πεις εσύ, α, δεν καλά λεφτά, αυτό δεν είναι. Ναι, καλά λεφτά, αλλά ξέρεις ότι αυτή είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ. Που πάνε από ότι οι άνθρωποι που ήρθαν να κάνουν αυτή την παρτή δουλειά, πληρώνονται από την ΕΡΤ.
0: Μέσα. Τι να πεις,
2: πάμε και δίνουμε δηλαδή 8.000 για να γλέντι μια Κυριακή πρωί. Για να κάτσουμε να φάμε και να μας δουν στην υπόλοιπη Ελλάδα να τρώμε.
0: Ναι, για δύο ώρες εκπομπή, ούτε δύο ώρες.
2: Αυτό τον πολιτισμό δείχνουμε. Δεν θέλουμε να δείξουμε ούτε τις ταινίες, ούτε τα θεατρικά, ούτε τους χορούς, ούτε η Ανδρίτση που κάνει κάτι τρομερές δουλειές, ούτε εδώ πέρα αυτό έχουμε ένα κινηματογράφο που είναι ο Χρήστος Σοφιανόπουλος, έχει πάει 15 φορές τις κάνει σαν τεχνικός. Λοιπόν, υπεύθυνος, καλεσμένος, να πούμε ότι έλα εδώ, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και ξέρεις τι σου λένε συνήθως, Γιώργο. Δεν ήρθε, λέει, να μας προτείνει κάτι. Κατάλαβες, Γιώργο.
0: Ναι, είναι η μόνιμη δικαιολογία, βέβαια.
2: Όχι, φίλε, δεν θα έρθει κανείς να σου προτείνει τίποτα. Εσύ πρέπει να καταλάβεις, να έχεις και να πεις, θέλω να κάνω αυτά, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ελάτε πείτε μου τι να κάνω. Δεν κυκλοφορούμε όλοι αυτό πρέπει το βράδυ σκεπτόμενοι τι θα πάμε να προτείνουμε στο Δήμο.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε όσα λες, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα. Λοιπόν, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
2: Και το κυρίαρχο, ο σχεδιασμός.
0: Πάνω απ' όλα, σωστά. Ευχαριστώ, Μπάμπη μου, για τη συνομιλία, να είσαι καλά.
2: Εγώ
0: και καλό μήνα να έχεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το Χαραλαμποδικό, το Πανάγο, το σκηνοθέτη. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας με αυτά τα οποία είπε ο Μπάμπης. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ΟΗΛΗ Αμαλιάδας, τον κύριο Κώστα Τσαούση, ο οποίος πριν από λίγες μέρες διορίστηκε β' αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου με εντολή του, με απόφαση θα έλεγα, του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Τσαούση.
14: Καλημέρα.
13: Λοιπόν, για πέστε μου λίγο για την αυτή τη θέση σας. Πώς προέκυψε αυτή η θέση, έτσι?
14: Θα σας εκτιμήσω. Αφού πρώτα, για κάτι κακοήθεις τενεκέδες ξεγάνωτους που γράφουν διάφορα, θα πω το εξής, ότι αν τους ενοχλώ, να μου το πούν για να το τελειοποιήσω. Έτσι, αυτό είναι η προειδοποίηση.
13: Ναι, αναφέρεστε τώρα σε κάποιον
14: που έγραψε... Αναφέρομαι σε κάτι τη χάρπα στους τενεκέδες άεργους. Λοιπόν, ακούσα να σας εξηγήσω. Στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έγιναν εκλογές το 2022.
13: Σωστά.
14: Στις εκλογές το 2022, κατά παράβαση του νόμου, διότι οι ιατρικοί σύλλογοι λειτουργούν με νόμο, γιατί είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, mm-hmm. ψήφισαν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Όμως, εγώ, ο ιατρικός σύλλογος της Σπάρτης, της Αμαλιάδας και της Λεύδου, κάναμε ένσταση στις εκλογές, διότι υπήρχαν σύλλογοι οι οποίοι κατά παράβαση του νόμου, κατά τον νόμο δεν έπρεπε να συμμετάσχουν, διότι χρωστούσαν πάρα πολλά χρήματα, 200.000, 300.000, να μην για τέτοια ποσά. Όμως,
13: τα χρωστούσαν πού τα χρωστούσαν?
14: Στον Πανελλήνιο
13: σύλλογο, μάλιστα. Δηλαδή πληρώνει κάθε σύλλογος?
14: Κάθε σύλλογος δίνει συνδρομή, βεβαίως.
13: Μάλιστα.
14: Δηλαδή αυτά που εισπράττει ο κάθε σύλλογος σαν συνδρομή από το κάθε μέλος θα αποδίδει ένα μέρος του
13: στο Πανελλήνιο.
14: Ένα 20 ευρώ δηλαδή για την ακρίβεια, ένα γιατρό. Για να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν, ο Πανελλήνιος, η τότε διοίκηση η οποία εξέπεσε, για να ελέγξει τα αποτελέσματα τους κάθισαν και ψήφισαν, παρά το ότι είχα προειδοποιήσει στη Γενική Συνέλευση και παρά την ένσταση. Έφτασε λοιπόν η ένσταση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το ανώτατο, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το ακύρωσε τις εκλογές, καταλάβατε, έπαυσε τη διοίκηση. Ο Υπουργός, για να μην έρθει σε σύγκρουση, άφησε την ίδια διοίκηση με την εντολή να γίνουν ξανά εκλογές, αλλά με τους συλλόγους που το 22 είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει να μην ψηφίσουν. Έφτασαν λοιπόν τα πράγματα που κάποια στιγμή αυτοί δεν έκαναν τίποτα και διόρισε διοικούσα επιτροπή ο Υπουργός για να πάμε σε καινούργιες εκλογές. Αυτό έγινε. Δεν έγινε γιατί θέλει να διώξει κάποιον. Υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταλάβατε. Και όλα αυτά που λέγονται, γιατί και εγώ είμαι απέναντι στην κυβέρνηση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
13: Έτσι, δεν είναι. Αυτό ήθελα τώρα να ξεκαθαρίσει, γιατί αυτοί που έγραψαν και είπαν κάποια πράγματα, είπαν πως είναι δυνατόν ο Τσαούσης, ο οποίος είναι αντίθετο στην πολιτική που εφαρμόζεται για την υγεία, να δέχεται μια τέτοια θέση, η οποία βεβαίως θέση να το πούμε ότι είναι και αμυστή, έτσι δεν είναι?
14: Εννοείται.
13: Να μην νομίζει κανένας ότι παίρνει και λεφτά για τη θέση αυτή.
14: Βάζουμε από την τσέπη μας, κύριε.
13: Για πες, αυτό ήταν λοιπόν το πρόβλημα, το θέμα που προέκυψε.
14: Το θέμα είναι ότι το αποκρύπτω.
13: Πόσο ο Τσαούσης πάει και δέχεται μια θέση από μια κυβέρνηση που εφαρμόζεται.
14: Τίποτα και διόρισε διοικούσα επιτροπή ο Υπουργός για να πάμε σε καινούργιες εκλογές. Αυτό έγινε. Δεν έγινε γιατί θέλει να διώξει κάποιον. Υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταλάβατε. Και όλα αυτά που λέγονται, γιατί και εγώ είμαι απέναντι στην κυβέρνηση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι δεν είναι.
13: Αυτό ήθελα τώρα να ξεκαθαρίσει, γιατί αυτοί που έγραψαν και είπαν κάποια πράγματα, είπαν πως είναι δυνατόν ο Τσαούσης, ο οποίος είναι αντίθετο στην πολιτική που εφαρμόζεται για την υγεία, να δέχεται μια τέτοια θέση, η οποία βεβαίως θέση να το πούμε ότι είναι και αμυστή, έτσι δεν είναι?
14: Εννοείται.
13: Να μην νομίζει κανένας ότι παίρνει και λεφτά για τη θέση αυτή.
14: Βάζουμε από την τσέπη μας, κύριε.
13: Για πες, αυτό ήταν λοιπόν το πρόβλημα, το θέμα που προέκυψε.
14: Το θέμα είναι ότι το αποκρύπτω.
13: Πόσο ο Τσαούσης πάει και δέχεται μια θέση από μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μια πολιτική στην οποία είναι

0: στην οποία είναι αντίθετο.
1: Μα δεν την έβαλε για να εφαρμόσει πολιτική, την έβαλε για να οδηγηθεί ο Πανελλήνιος σε εκλογές. Είναι απλά τα πράγματα. Μες.
0: Οπότε είστε μια υπηρεσιακή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπηρεσιακή
1: υπηρεσιακό
0: συμβούλιο.
1: Με συγκεκριμένο μες. Χρόνο, 6 μηνών. Μέσα στο εξάμηνο πρέπει να πάμε σε εκλογές. Τελεία.
0: Έτσι, για να το ξεκαθαρίζω, για να πει ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται.
1: Δεν με έβαλε για πάντα ο υπουργός. Και ο υπουργός με έβαλε.
0: Εσείς λοιπόν θα οδηγήσετε προς εκλογές, προς νέες εκλογές στον Πανελλήνιο Σύλλογο. Κατάλαβα, εντάξει.
1: Τώρα, αλλά δεν πάβει και αυτό να είναι τιμητικό, έτσι.
0: Βεβαίως, δεν το διαφωνώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Τι θέση του Β' αντιπρόεδρου, ποια είναι τα καθήκοντά του πέρα από την αναπλήρωση του.
1: Καταρχάς, εμείς λειτουργούμε σαν ένα συλλογικό όργανο. Και ο κάθε ένας από εμάς, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο δεύτερος, ο ταμείας κτλ., ο Γενικός Γραμματέας, έχουμε αναλάβει ένα τομέα. Έτσι. Οι τομείς που είναι εκτός από τον ταμεία που έχει το οικονομικό μέρος, έτσι, ο Πανελλήνιος είναι ένα μεγάλο σύλλογος, έχει ολόκληρο τμήμα οικονομικό, δεν εξαρτάται από τον ταμεία, οι διοικητικές υπηρεσίες. Τι υποχρεώσεις μας είναι, οι επαφές, οι δικές μου τουλάχιστον, με τους ιατρικούς συλλόγους, τα προβλήματα των ιατρικών συλλόγων, τα μεταβιβάζω στην νομική υπηρεσία, να γίνω ζητήματα γιατρών, καταλάβατε. Δεν κάνω κάτι. Και εντωμεταξύ δεν κάνουμε τίποτε περισσότερο από ό,τι λέει η υπουργική απόφαση. Τα απολύτως απαραίτητα. Δεν κάνουμε κάτι δικό μας, δεν εφαρμόζουμε πολιτική. Νέα πολιτική, καταλάβατε. Όποιος τα λέει αυτά είναι κακό ήθης.
0: Εντάξει, γι' αυτό εγώ ήθελα να βγείτε και να πείτε τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Τώρα,
1: όμως αυτό που θα ήθελα. Ναι, πέστε μου.
0: Παρακαλώ, αυτό που θέλω. Ναι, πέστε αυτό που θέλετε να πείτε. Ολοκλήρωστε.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
0: Έχουμε το. Εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος.
1: Στο
0: ίδιο μήκος κύματος.
1: Ναι, θέλω να σας το πω.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, θα σας ρώταγα τώρα γι' αυτό.
1: Ακούστε να σας εξηγήσω. Στο νοσοκομείο Αμαλιάδας γνωρίζετε πολύ καλά ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει αρχίσει και το νοσοκομείο δεν είναι αυτό που θέλουμε προφανώς. Όμως γίνονται πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν ποτέ. Παραδείγματος χάρη, το τελευταίο δίμηνο που έχουμε και τα στατιστικά μέχρι και τον Ιούνιο, δεν μιλάω για τον Ιούλιο, μέχρι και τον Ιούνιο είναι 160 χειρουργία. Ακούτε τι λέω, χειρουργία. Επιπλέον. Και οι οποίοι άνθρωποι τι ζητούν, ζητούν ένα μικρό ποσό για τα υλικά. Βάζω ανωτελεία και πάω στους ορθοπαιδικούς. Οι ορθοπαιδικοί έκαναν μία αίτηση για να γίνει το μοναδικό στο νομό τμήμα αρθροσκοπήσεων. Μες. Αυτό δεν αφορά μόνο τους αθλητές, αφορά και τον γενικό πληθυσμό. Και ακούστε το οξύμορο. Ακούστε λοιπόν το οξύμορο, γιατί πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, ώστε τους υπεύθυνους που βλέπει στην πλατεία να ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Όχι με αυτούς οι οποίοι είναι άφαντοι από τη διοίκηση. Εδώ υπάρχει διοίκηση η οποία είναι άφαντη στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ακούστε λοιπόν, δικαιολογία για 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ, τι το λένε, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι το προηγούμενο διάστημα χαλάσαμε 750.000, ακούστε το νοσοκομείο, ξόδεψε 750.000 για απευθείας ανάθεση πλεγμάτων. Και αυτοί οι τύποι σήμερα για να μην λειτουργήσει το ορθοπαιδικό τμήμα των αρθροσκοπήσεων τους λένε ότι 20.000 δεν μπορούμε να τα δούμε. Πώς το καταλαβαίνετε εσείς κύριε Πάκο? Τι λέτε γι' αυτό?
0: Τι να πω, τα έχω χάσει εγώ με αυτό το νοσοκομείο.
1: Μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία διοικήτρια, πάντου πάρτε ένα τηλέφωνο να μας εξηγήσει.
0: Δεν το σηκώνει σε εμάς, μας έχει αποκλείσει η διοικητή.
1: Κύριε Πάκο, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα το σηκώσετε εσάς, εμένα με ενδιαφέρει να το μάθει ο κόσμος.
0: Ναι, θέλω να σας πω ότι δεν το
1: έτσι. Όπως καθώς και αυτοί οι οποίοι διαδίδουν κάτι μάγκες μέσα από το νοσοκομείο, οι οποίοι δεν είναι η αρμοδιότητά τους, λέει, βάλανε λέει 160 χειρουργία, σίγα και δεν τα έκανες εσύ ρε μάγκα. Εσύ ρε μάγκα και δεν τα έκανες. Ποια είναι η προσφορά σου εδώ? Να επικαλείσαι μονή να έχεις κάνει το νοσοκομείο καρσονιέρα? Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μην πέσουμε σε αυτό το επίπεδο. Περί καρσονιέρα του νοσοκομείου. Έτσι. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω. Δεν μου επιτρέπετε.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ κύριε Τσαούση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Αυτά που ακούτε τώρα είναι ένα βίντεο που έχω βάλει εγώ με το Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 82 ετών, ένα από τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής μας παράδοσης. Έχει τραγουδήσει πολλά τραγούδια, διαφορετικά τραγούδια, έχει συνεργαστεί με Μπέλου, με Πιθικότση, με Καζατζίδη, με όλα τα μεγάλα ονόματα.

0: και ο οποίος, να ξέρετε, ότι έπαιζε πέντε μουσικά όργανα ο Λάκης Χαλκιάς. Έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Έτσι. Και από 7 χρονών τραγούδαγε. Μεγάλος ερμηνευτής, ένα συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο δεν πάει το μυαλό μου, ψάχνω να το βρω, για να πω εκεί στο Γιάννη μας το βάλει να το ακούσουμε. Εν πάση περιπτώσει να δέσουμε ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά και πάμε να ακούσουμε πρώτα να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής και μετά να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Λάκη Χαλκιά, από αυτό το μεγάλο έτσι τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 82 ετών το περασμένο Σάββατο και που να σας πω ότι το 2026 φύγανε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες, έτσι ο πολιτισμός, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, κινηματογράφος, τα λοιπά, έχει γίνει πολύ φτωχός με τη φυγή αυτών των ανθρώπων το 2026, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε μετά ένα τραγούδι από το Λάκη Χαλκιά και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
0: Είναι καλοκαίρι και μας επηρεάζει προφανώς η ζέστη εδώ. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε το τραγούδι, αν το βρούμε και πότε θα το βρούμε. Λοιπόν, αυτά και με το Λάκη Χαλκιά, αυτά και προηγουμένως μετά που μιλήσαμε και με τον Μπάμπη τον Κοτοπανάγο για τον πολιτισμό. Τα είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι δεν είναι πολιτισμός τώρα οι συναυλίες. Καλές είναι και αυτές βέβαια. Είναι ένα κομμάτι κόσμου που διασκεδάζει με αυτά τα πράγματα, που θέλει να βλέπει μεγάλους καλλιτέχνες. Δεν το αφισβητώ αυτό. Αλλά σε ένα νομό που έχει την αρχαία Ολυμπία, που έχει την αρχαία Έλληδα, θα περίμενε κάποιος πιο σημαντικά πράγματα να δει. Εντάξει, δεν θέλω να το προχωρήσω τώρα γιατί θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα για το οποίο το ελέγχουμε εδώ στο Ιόνιον FM. Να το πω έτσι γενικά, για τη συμμετοχή κάποιων ανθρώπων, κάποιων παραγόντων σε αυτά τα διάφορα μουσικά σχήματα που έρχονται. Και το κλείνω εδώ το θέμα γιατί σας είπα το ψάχνουμε εδώ στο Ιόνιον FM και να δούμε τι θα βγει, γιατί φαίνεται ότι θα βγουν πολλά έτσι καλά πράγματα. Καλά εντός εισαγωγικών. Λέω λοιπόν ότι εδώ θα θέλουμε θεατρικές παραστάσεις. Θέλουμε να δούμε Αριστοφάνη, να δούμε... αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό εδώ στο νομό Ηλίας. Καλά βέβαια δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Έτσι εδώ το νερό κόβεται εδώ στο Βαρθολομιό και η Δημοτική Αρχή δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση παρά μόνο μία που έβγαλε πριν 10 μέρες για να κατηγορεί ο Καστινός άλλους και τα δικά του τα χάλια δεν τα βλέπει. Έτσι είναι ο νόμος Ηλίας, γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι δεν φταίνε τώρα οι κυβερνήσεις, τώρα έχει κάποια κυβέρνηση πρόβλημα με τον νομό. Δεν έχει καμία κυβέρνηση πρόβλημα με τον νομό. Εμείς έχουμε προβλήματα με τον νομό μας. Εμείς οι ίδιοι. Αυτοί δηλαδή που εκλέγουμε έχουν πρόβλημα με την έννοια ότι το μόνο που σε ενδιαφέρει και γι' αυτό δεν θα υπάρξει, όπως έλεγε και ο Μπάμπης προηγουμένως, σχεδιασμός για πολιτισμό. Τι θέλουν να κάνουν σε 10 χρόνια. Γιατί τους ενδιαφέρει μόνο πώς θα περάσει, ας πούμε, αυτή η χρονιά. Μετά μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Πώς θα ξαναεκλεγούν όσοι ξαναδιεκδικήσουν ψήφο από τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, το κατάκολο πάει κατά διαόλου. Δεν τους ενδιαφέρει. Τι ενδιαφέρει τον Κανιτό? Τον Κανιτό ενδιαφέρει να περάσει η θητεία, αν ξαναβάλει πάλι. Και εντάξει, και όταν το κατάκολο θα είναι κατεστραμμένο, θα είναι διαλυμένο, γιατί πάντα θα τα έχει πάρει όλα. Και δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Θα το κάνουμε την Τετάρτη όμως, γιατί είναι στο Υπουργείο ο άνθρωπος. Γιατί έκανε μια ομιλία ότι η θάλασσα μπορεί, λέει, να γίνει μοχλός ανάπτυξης, προσέχετε, για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Είναι πολύ έξυπνη δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Αλλά εδώ τα κοθόνια τα δικά μας δεν έχουν πάρει γραμμή ακόμα. Το τι εννοεί, και αν ακούγατε την ομιλία του ή τη διαβάσετε, μπείτε στο site μου και τη διαβάσετε την ομιλία του Προέδρου, θα καταλάβετε πώς επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα οποία έχω πει το προηγούμενο διάστημα για το τι έχουν έχει στο μυαλό τους. Και αφήστε εδώ στο κατάκολο να λένε διάφορα. Να κάνουν εκδηλώσεις με 32.000 ευρώ και δεν τρέχει τίποτα. Και να δούμε και ποιος θα πάει για το λιμάνι. Αυτά κοιτάνε τώρα που θα πουληθεί το λιμάνι και γίνονται διάφορες διαδικασίες. Έτσι. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε γιατί ενδιαφέρονται και τόσο πολύ να πουληθεί το λιμάνι και που θα πουληθεί. Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν το καταλάβετε. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με το Λάκη Χαλκιά και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, άκουσαμε και τα Woody με το Lucky Χαρικιά. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε βεβαίως. Θα τα πούμε την Τετάρτη, καθώς είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 1. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, γιατί δεν θα μας πάρει και ο χρόνος για να συνομιλήσουμε. Οπότε, ό,τι έχουμε να πούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Τετάρτη, έχοντας καλώς των πραγμάτων. Λοιπόν, Αύγουστος είναι. Απολαύστε τις χαρούμενες διακοπές, όσοι κάνετε διακοπές. Οι υπόλοιποι προσπαθήστε να χαλαρώνετε και να περνάτε καλά όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε Τετάρτη, μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
1: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τουλάχιστον 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, περιουσίες, γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται πάνω από τη Δίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, στον Άγιο Νεκτάριο, ενώ το πιο επικίνδυνο μέτωπο είναι νοτιοανατολικά του Αλεποχωρίου, κοντά στην παραλία Γνάντη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα, εθελοντές, υδροφόρες και 6 αέρια μέσα. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες, ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση για την ψηφιοποίηση των βημάτων αποζημίωσης. Μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις, το μεταναστευτικό ζητεί σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Μαζικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητη αύξηση τη περιουσία στο στόχαστρο των ηλεκτρικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογκες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 100.000 ευρώ. Διαψεύδει το Ιράν ότι υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμένει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΠΑ, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Το αργότερο αύριο το Συμβούλιο Πλοιομελιωδικών Σύρου θα έχει αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν στα μέσα Ιουλίου. Συνελήφθη στην Αγγλία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Λέμβος με 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε τα ξημερώματα 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιερά Πέτρας, μεταφέρονται στο λιμάνι όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Σεισμός 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά από το προκόπι Ευβία, στο εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για το Champions League, εκτός Eurocup κινδυνεύει να μείνει η Μονακό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Ο ουρανός βάθεται γκρίζος από τον καπνό. Οι φλόγες καταπίνουν δάση και περιουσίες. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας στα χέρια ό,τι πολυτιμότερο πρόλαβα να σώσουν. Πυροσβέστες και θελοντές δίνουν μάχες που πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια. Και εμείς παρακολουθούμε με την ίδια αγωνία, την ίδια θλίψη, αλλά και με ένα ερώτημα που γίνεται όλο ένα και πιο πιεστικό. Γιατί κάθε χρόνο τα ίδια? Γιατί? Πόσες φορές θα χρειαστεί να ζήσουμε το ίδιο έργο μέχρι να πούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά? Πόσες φορές θα μιλήσουμε για τις καταστροφές, θα αναζητήσουμε ευθύνες, θα υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε λίγους μήνες αργότερα στην ίδια ακριβώς κουβέντα? Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν απρόβλεπτα. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν μας ευνηδιάζει. Το Μελτέμι φυσά εδώ και αιώνες, χιλιετίες. Το περιγράφει ο Όμηρος, όχι του Νόλαν, ο κανονικός. Είναι κομμάτι της ταυτότητας αυτού του τόπου. Ξέρουμε πότε εμφανίζεται, γνωρίζουμε τη δύναμη του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν συνδυάζεται με παρατεταμένη ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, βλάστηση αφυδατωμένη, δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια έκτακτη κατάσταση που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Είναι μια συνθήκη γνωστή, αναμενόμενη, και ακριβώς γι' αυτό απαιτεί προετοιμασία, σχέδιο, πρόληψη και συνέπεια. Γιατί η φωτιά όταν ξεσπάσει δεν κάνει διακρίσεις. Δεν ρωτά αν καίγεται ένα πευκοδάσος, μια αγροτική καλλιέργεια, ένα σπίτι ή μια επιχείρηση. Δεν υπολογίζει αν πίσω από ένα τείχο υπάρχουν αναμνήσεις μια ζωής, κόπη δεκαετιών ή όνειρα μιας οικογένειας, και όλα χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Και τότε αρχίζει η γνωστή διαδικασία. Οι έκτακτες συσκέψεις, οι δηλώσεις, οι αντιπαραθέσεις, η αντιπολίτευση, οι αναλύσεις για το τι πήγε στραβά, οι αλληλοκατηγορίες των ειδικών και των άσχετων. Και των άσχετων ειδικών. Μια εικόνα που ζούμε σχεδόν τελετουργικά κάθε χρόνο. Μόνο που η φύση δεν λειτουργεί με κύκλους επικοινωνίας. Δεν περιμένει τις δικές μας εξηγήσεις. Οι πληγές χρειάζονται δεκαετίες για να επιλωθούν. Και κάποιες φορές δεν επουλώνονται ποτέ. Αυτό που προκαλεί ίσως τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα. Η κλιματική κρίση, ναι, δεν είναι ένα σενάριο που αφορά το μακρινό μέλλον. Τη ζούμε τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν μόνο οι επόμενες γενιές. Είναι ήδη εδώ. Τη βλέπουμε στα παρατεταμένα κύματα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Θα έρθει και εδώ. Δεν είναι φέτος, θα του χρόνου. Στις μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, στις ακραίες μεταβολές του καιρού, στις πλημμύρες, στις πυρκαγιές που εξαπλώνονται με ταχύτητες πρωτόγνωρες και οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια. Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι οι μέρες ψηλού κινδύνου θα αυξάνονται. Οι συνθήκες θα γίνονται δυσκολότερες. Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται πλέον στην αυταπάρνηση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Γιατί όσο και αν θαυμάζουμε το έργο των πυροσβεστών, των εθελοντών, των διασωστών, κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς να καλύπτουν κάθε χρόνο τα κενά ενός συστήματος που οφείλει να επενδύει πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Η προστασία των δασών αρχίζει πολύ πριν φανεί η πρώτη φλόγα στον ορίζοντα. Αρχίζει το χειμώνα. Με καθαρισμούς, με συντήρηση των δασικών δρόμων, με διαχείριση της καύσιμης ύλης, με ενημέρωση των πολιτών, με εκπαίδευση των πολιτών των ίδιων, με σύγχρονα μέσα επιτήρησης, με σχέδια που δοκιμάζονται στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά, γιατί τώρα τα σχέδια απέτυχαν. Γιατί η καλύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η καλύτερη πυρκαγιά που θα συναντήσουμε είναι αυτή που δεν θα ξεσπάσει ποτέ. Και υπάρχει ακόμα μια διάσταση που συχνά ξεχνάμε μέσα στην ένταση της επικαιρότητας. Δεν καίγονται μόνο δέντρα. Χάνονται ολόκληρα οικοσυστήματα. Εξαφανίζονται φωλιές πουλιών. Καταστρέφονται βιότοποι. Πεθαίνουν ζώα που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις πλόγες. Είδατε προχθές τα άλογα που έτρεχαν εκεί, κοντά στο Πορτογερμενό. Το έδαφος γίνεται πιο ευάλωτο στη διάβρωση. Πλημμύρες είναι πιο πιθανές το χειμώνα. Είμαστε έτοιμοι για αυτές? Θα ετοιμαστούμε ή πάλι θα λέμε, θα κλαίμε τη μοίρα μας? Θα φταίει το κακό το ριζικό μας πάλι? Τότε η συζήτηση δεν θα αφορά μόνο το περιβάλλον, όταν αυτός ο κύκλος των καταστροφών θα συνεχίζεται. Γιατί αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Αφορά την οικονομία, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία, αφορά το μέλλον των παιδιών μας, γιατί αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν σε ένα κόσμο διαφορετικό από εκείνον που γνωρίσαμε εμείς. Αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα θεωρούν φυσιολογικό να περνούν κάθε καλοκαίρι με το φόβο μιας μεγάλης φωτιάς. Θα μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι τα δάση είναι κάτι που υπήρχε κάποτε και όχι κάτι που μπορεί να υπάρχει και αύριο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα. Όμως, μέσα σε αυτή τη δύσκολη εικόνα υπάρχει και κάτι που αξίζει να μας γεμίζει αισιοδοξία. Είναι η δύναμή μας όταν ενωνόμαστε. Είναι η δύναμη της κοινωνίας όταν γίνεται ένα. Είναι οι άνθρωποι που αφήνουν τη δουλειά τους για να βοηθήσουν έναν άγνωστο. Είναι οι εθελοντές που περνούν ατέλειωτες ώρες στα μέτωπα. Είναι οι νέοι που συμμετέχουν σε αναδασώσεις, που ενημερώνονται, που απαιτούν μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον, που καταχαιριάζουν τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους και εμάς και όλους. Που απαιτούν. Είναι οι τοπικές κοινωνίες που ακόμη και μέσα στις τάχτες βρίσκουν το κουράγιο να ξαναχτίσουν όσα χάθηκαν. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι στις μεγάλες δυσκολίες οι άνθρωποι της μπορούν να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτή η αλληλεγγύη είναι ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας. Δεν αρκεί από μόνη της, αλλά είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια διαφορετική αντίληψη για την προστασία του τόπου μας, της πατρίδας μας. Η αισιοδοξία δεν γεννιέται επειδή πιστεύουμε ότι οι φωτιές θα εξαφανιστούν. Γεννιέται όταν αποφασίζουμε ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τα ίδια λάθη. Όταν απαιτούμε σοβαρό σχεδιασμό, όταν αναλαμβάνουμε και οι ίδιοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, όταν προστατεύουμε το περιβάλλον στην καθημερινότητά μας και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση δεν είναι ένας ανεξάντλητος πόρος, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που χρειάζεται τη φροντίδα όλων μας, το Μελτέμι θα συνεχίσει να φυσά όπως φυσούσε πάντα και θα γίνει και πιο δυνατό. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εκείνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη γνωστή, γνώριμη πραγματικότητα, σαν τη μέρα της μαρμότας. Με περισσότερη πρόνοια όμως, με περισσότερη γνώση, συνεργασία, λιγότερη αυταρέσκεια, ότι όλα θα πάνε καλά από μόνα τους. Δεν θα πάνε. Τελικά η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε δεν είναι απέναντι στο σημερινό καλοκαίρι, είναι απέναντι στο επόμενο και κυρίως απέναντι στους ανθρώπους που θα ζήσουν σε αυτό τον τόπο μετά από μας. Ας κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας να τους παραδώσουμε μια Ελλάδα που θα μυρίζει πεύκο και θυμάρι, πεύκο και θυμάρι, όχι στάχτη και καμένο ξύλο. Μια Ελλάδα που θα έχει μάθει να ζει, με τις προκλήσεις της εποχής, χωρίς να χάνει την ομορφιά, την αντοχή και την ψυχή της την ίδια. Οι φωτιές και είναι δάση για λίγες μέρες, η αδιαφορία και το μέλλον για δεκαετίες. Να μην επιστρέψουμε, αδέρφια, να γίνει στάχτη η κληρονομιά των παιδιών μας.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Σήμερα είναι τον Εφέσο Αγίων Επτά Παιδών. Ξέρεις, ήταν αυτοί, κοιμόμενοι λέει παιδες της Εφέσου. Σύμφωνα με τους συναξαριστές ήταν ο Ιάμβλυχος, ο Μαξιμιλιανός, άκου όνομα τώρα, Εξακουστοδιανός. Γεια σου ρε μεγάλε Εξακουστοδιανέ, ωραίο όνομα. Ο Μαρτινιανός, ο Διονύσιος Αντωνίνος και ο Κωνσταντίνος. Αυτοί λέει επί αυτοκράτορα Δέκιου 249 με 251. Δύο χρόνια βασίλευσε ο τύπος και έστειλε στον άλλο κόσμο εκατομμύρια χριστιανούς. Προκειμένου λοιπόν για να αποφύγουν το διωγμό οι συγκεκριμένοι, μοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους στοχούς και αποσύρθηκαν σε σπήλαιο της Εφέσου. Κοιμήθηκαν και ξύπνησαν έπειτα από σχεδόν 200 χρόνια, λέει παράδοση, επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού. Τι είχαν επιχείρηση, Ταβόρ. 200 χρόνια ύπνο, τόσα χρειάζομαι κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα άλλο για να αρχίσει να εκρίνεται σωστά η λεπτίνη στο στομάχι μου, μπας και χάσω κανένα κιλό, καταλάβες αυτό. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά την ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα μέτωπα, εντάξει, τα έχετε ακούσει από τον Βασίλη Ντετσικά στο Βελτίο Ειδήσεων συμπληρωμένα και στα χειρολογημένα σωστά όπως πρέπει να είναι. Υπολογίζονται ότι τουλάχιστον 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, άλλοι λένε πολύ παραπάνω, από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Δεν ξέρουμε πόσα σπίτια έχουν χαθεί, έχουν καεί ή έχουν υποστεί καταστροφές. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί. Άκουγα τον Χαλκιά τον ηθοποιό, τον Τάσο Χαλκιά τον ηθοποιό, ο οποίος είχε σπίτι στο Πόρτο Γερμενό. Στάχτηκε από καίδια. Συντετριμμένος ήταν ο ίδιος. Και πώς να είσαι, να μην είσαι δηλαδή, όταν πραγματικά ο μόχθος μιας ζωής χάνεται μέσα σε λίγη ώρα. Και δεν ξέρεις και αν θα μπορέσεις να το ξαναστήσεις.
2: 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί που είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχό, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από ένα φίλος μου Γρηγόρης. Έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα χάσε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, όταν έκανα δύο επιχειρήσεις, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάλαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
1: Και αν έχασαν και μερικοί επώνυμοι το σπίτι του και άλλοι άνθρωποι. Είδαν τον κόπο τους να φεύγει μέσα σε μερικά λεπτά το πύρινο θηρίο, να τρώει ό,τι έχει απομείνει από το μόχθο μιας ζωής.
3: Το σπίτι μου κάηκε. Απ' έξω 5 πυροσβεστικά οχήματα και το σπίτι κάηκε. Τι να πεις. Μου το είπε ένας από κάτω που ήταν. Προχθές το βράδυ κάηκε, 2,5 ώρα έφυγα εγώ από κάτω. Ήταν 5 αυτοκίνητα εκεί. Πήγα μια μπολτόζα εκεί για να κάνει δρόμο, άνοιξε δρόμο. Και στο τέλος κάηκε τις 3,5 ώρα το βράδυ.
4: Λοιπόν, και επειδή ξαναγίνει αυτό με τις πυρκαγιές, επανειλημμένα έχουμε κινδυνεύσει, το σώσαμε εμείς εδώ τα τρία σπίτια. Αυτό το κομμάτι. Μέχρι και σήμερα το πρωί αυτή τη δουλειά κάναμε. Αλλά δυστυχώς. Δεν μπορούσα να καταλάβω, ενώ είχε λήξει, δηλαδή δεν φαινόταν πουθενά καπνός. Είχαν έρθει και τα κριτικά μέσα το πρωί. Πώς έγινε ξαφνικά τώρα και φούντωσε από εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Είναι κάτι...
1: Και δεν χάθηκαν μόνο σπίτια, χάθηκαν και αγροτικές καλλιέργειες, χάθηκαν ελαιόδεντρα και μάλιστα μοναδικά, έτσι, μοναδικής αξίας.
5: Εμείς εχθές το πρωί ξυπνήσαμε με έναν εφιάλτη. Εγώ πρώτη η φωτιά έπιασε γύρω στις 6 ώρα από ό,τι μου είπανε. Εγώ στις 7 η ώρα που βγήκα έξω από το σπίτι μου, αντίκρισα ένα καπνό. Βγαίνοντας έξω βέβαια, αντίκρισα το βορεινό σημείο του χωριού μας να φλέγεται καπνούς και αυτά. Βγήκα αμέσως έξω, ήρθα, έτρεξα όπως και όλο το χωριό. Να ξέρετε, το χωριό μας εχθές είχε μια μεγάλη κινητοποίηση. Δεν έχω δει εγώ σε όλα τα πλάνα που βλέπω, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις φωτιές, να είναι 50 τρακτέρ στους δρόμους και όλοι οι κάτοικοι με κλαδιά και με φτιάρια να σβήνουν τις φωτιές. Η πυροσβεστική ήρθε και αυτή, δεν μπορώ να πω ότι άργησε πολύ, αλλά είχαμε έναν φοβερό αέρα, τον βλέπετε και τώρα εδώ πέρα, ο οποίος έχει κοπάσει βέβαια. Εχθές ήταν φοβερός ο αέρας. Τι να σας πω, είναι ανεπανάληπτο. Είναι από τις σπάνιες φορές που στο χωριό μου υπάρχει τόσο δυνατός άνεμος. Ήτανε βοριά στην αρχή. Ερχότανε κατευθείαν στο χωριό. Σε κλάσματα δευτερολέπτου είχε πιάσει από το σχεδόν μεταξύ ξηρονομής και νεοχωρίου. Από το χωριό μας δόθηκε αμέσως εντολή εκτένωσης, αλλά από το χωριό μας δεν έφυγε κανένας. Εμείς πέσαμε όλοι στη μάχη της φωτιάς. Όλοι, με ό,τι μηχανήματα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Τα πάντα. Ήταν πρωτάκουστη, δηλαδή αυτός ο εθελοντισμός στο χωριό μου έχω να το κάνω. Λοιπόν, η φωτιά αυτή ερχόμενη από τα βόρεια έφτασε μέχρι τις παρυφές του χωριού, καίγοντας ένα μεγάλο μέρος του Ελαιώνα. Το σώσαμε στο χωριό. Βέβαια, η αλήθεια να σας πω ότι μόλις βγήκα αμέσως στο σημείο το βορεινό, αντίκρισα και πυροσβεστικά τα οποία ήρθανε και εθελοντικά. Έχει και ένα πυροσβεστικό εθελοντικό το οποίο είναι εδώ πέρα στη ξηρονομή, γιατί η ξηρονομή έχει και μια ωραιότατη παραλία την Αλική, το οποίο είναι ένα πυροσβεστικό κάποιος ιδιώτης, ο οποίος ήρθε και αυτός με εθελοντές. Κοιτάτε, χάθηκε ο μισός ελαιώνας της ξηρονομής, ο οποίος είναι ένας παλιός ελαιώνας και μάλιστα όλοι λέγανε ότι ο ελαιώνας της ξηρονομής, επειδή είναι ίσο το κομμάτι εδώ πέρα, γιατί όλα είναι ορεινά και τα λοιπά, όλοι επιδιώκουν και έχουν αγοράσει ελιές πάρα πολύ ξένοι. Απειλήθηκαν σπίτια στο χωριό. Κάηκε νομίζω μόνο ένα, το οποίο ήταν μέσα στο ποτάμι, ήταν ένα παλιό σουμοκάζανο εργοστάσιο, το οποίο το έχει πάρει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει επενδύσει και κάνει ένα πολύ ωραίο σπίτι, το οποίο κάηκε.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχαήλ Αυγουλία, αρχιπύραρχο εν αποστρατεία, είναι και πραγματογνώμων, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχει τεράστια εμπειρία. Γύρω από τις πυρκαγιές, τι κάνετε κύριε Αυγουλία, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, είμαι εξαιρετικά.
1: Είμαστε και εμείς καλύτερα, γιατί βλέπουμε να πηγαίνει λίγο καλύτερα το πράγμα. Είχαμε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων ότι θα έχουμε λιγότερο άνεμο. Πώς βλέπετε κι εσείς να εξελίσσετε, γιατί έχετε την απόλυτη εμπειρία, να εξελίσσετε την κατάσταση?
6: Φαίνεται ότι, αν και δεν έχω πλήρη εικόνα στο πεδίο, από τη δορυφορική παρατήρηση και από ό,τι κυκλοφορεί σε βίντεο, καταρχάς φαίνεται να πέφτει ο αέρας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις, τόσο για την αεροπυρόσβεση όσο και για τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση πυρκαγιάς και για διαφορετικά μέτωπα, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρία ανεξάρτητα διαφορετικά μέτωπα μεταξύ τους, το οποίο διασπά τις δυνάμεις. Και επίσης αυτή η φωτιά έγινε πρώτα στη Βιωτία, πρόκειται για ανεξάρτητη πυρκαγιά που δε μία σχέση έχει με την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ταυτόχρονα υπήρξε μια άλλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και ταυτόχρονα υπήρξε αρχικά και μια άλλη στο Χαϊδάρι.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή τρεις ταυτόχρονα πυρκαγιές επικίνδυνες και περίπου στην ίδια περιοχή με την ίδια επικινδυνότητα.
1: Ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω, ήταν ο άνεμος που ήταν πολύς. Βέβαια αφήσαγε και στα βόρεια, αλλά δεν είδαμε φωτιά προς τα εκεί. Δεν ξέρω τι συγκυρία άνεμος είναι αυτή βέβαια.
6: Ο άνεμος από μόνος του δεν βάζει φωτιά. Ο άνεμος όταν γίνει μια φωτιά, βοηθά στην επέκτασή της. Έτσι. Όμως το πυροσβεστικό σώμα έχει μεγάλη διασπορά πυροσβεστικών αυτοκινήτων που τα ονομάζουμε από την αρχή που πήρε το πυροσβεστικό σώμα τη δασοπυρόσβεση, τα ονομάζουν περιπολικά. Mm-hmm. Έχει ένα μεγάλο δίκτυο με drone και επίσης έχει αναπτυχθεί μια πολύ εξαιρετική, ένας πολύ εξαιρετικός εντοπισμός δορυφορικός από το Meteos GR, από το...
1: Το αστεροσκοπείο, ε. Ναι, ναι.
6: Είναι, έχει, και υπάρχει εκεί πέρα, είναι ο κύριος Κοντοές και κάποιοι άλλοι, είναι, που είναι, πολύ, είναι εξαιρετικοί επιστήμονες και η μεθοδολογία που... που έχουν αναπτύξει, είναι πολύ προχωρημένη. Δηλαδή, κατεβαίνει ο δορυφόρος, εντοπίζει την αρχική αιστεία σε απόσταση 300 μέτρων. Είναι καλοί επιστήμονες, δηλαδή το εξελίσσουν, αγαπούν αυτό που κάνουν.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Κυρία Βουλιά, όσον αφορά τώρα την... όλο αυτό που είδαμε να εξελίσσεται, δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα, πιο αποτελεσματικά η πυρκαγιά και εν τη γενέση αλλά και στη συνέχεια, υπήρξαν κάποια ζητήματα που προέκυψαν αυτές τις τρεις ημέρες που έκαιγε η πυρκαγιά, κάποιες αβελτηρίες, ολιγορίες, κάποια λάθη που πρέπει να διορθωθούν, έτσι ώστε γιατί η επόμενη πυρκαγιά είναι σίγουρο ότι θα έρθει, να μάθουμε τουλάχιστον από τα λάθη μας. Μπορούμε να μάθουμε καταρχάς?
6: Κοιτάξτε, το να βγαίνει ένας αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος και να λέει ότι εδώ έγινε λάθος, εκεί έγινε λάθος, mm-hmm. Από την πλευρά μου δεν μπορώ να το κάνω. Όμως mm-hmm. Θα πρέπει χωρίς δογματισμούς και ακραίες θέσεις mm-hmm. να γίνει μία ξεχωριστή έρευνα τι ακριβώς συμβαίνει με τις πυρκαγιές. Το φαινόμενο αυτό, έχουν βγει χάρτες με τις πυρκαγιές, παρουσιάζεται στη Δυτική Αττική από το 2021 και όχι από το 2018. Λοιπόν, που υπήρχε τότε η φωτιά στην Κινέτα παράλληλα με, με το ΜΑΤ. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί ναι. τι ακριβώς συμβαίνει, τι δεν πάει καλά, γίνεται κάτι λάθος.
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή λέτε τώρα.
6: Στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
6: Τι ακριβώς συμβαίνει? Για να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε ότι ξέρετε φταίει ο τάδε, για να μην αρχίσουμε να στοχοποιούμε ανθρώπους που εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει όχι από το 2021 τι ακριβώς συμβαίνει και αυτές οι πυρκαγιές καταρχάς πώς ξεκινάνε. Mm-hmm. Πώς εξελίσσονται. Και αν αυτό που είδαμε χθες στην Ψάθα, καταρχάς με τον όρο αναζωπήρωση, είναι καινούργια πυρκαγιά ή είναι αναζωπήρωση? Mm. Αν λοιπόν είναι καινούργια πυρκαγιά,
1: πώς
6: αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε? Mm. Χθες από το meteo.gr, ο δορυφόρος, υπάρχει επιστήμη τώρα, δεν μπορεί να...
1: Κύριε Αμπουλέα, εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής για το δορυφόρο τώρα. Δεν υπάρχει 24-ωρη επιτήρηση και δεν υπάρχει 24-ωρη εγγραφή του δορυφόρου με θερμικές απεικονίσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο δορυφόρος, έχουμε πλέον και δικούς μας ελληνικούς δορυφόρους, να εστιάζει. Πώς, για να δούμε και πώς αρπάζει
6: φωτιά. Αυτοί οι επιστήμονες, ειδικά για την Αττική που του παρακολουθώ, αυτοί οι επιστήμονες έχουν 24-ωρη παρατήρηση. Έχουν αυτό το BioAnt, μια μεθοδολογία που έχουν αναπτύξει δορυφορική, το meteo.gr, είναι πολύ, θεωρώ ότι σε σχέση με τις άλλες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες, φαίνεται ότι είναι πιο εξελιγμένη. Και σε συνεργασία εγώ ως ιδιώτης που ζητάω κάποια στοιχεία, βλέπω ότι είναι πιο επιστημονικά, ότι υπάρχει μια προπορία επιστημονικά σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.
1: Τώρα, δεν υπάρχει 24-ωρη επιτήρηση και δεν υπάρχει 24-ωρη εγγραφή του δορυφόρου με θερμικές απεικονίσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο δορυφόρος, έχουμε πλέον και δικούς μας ελληνικούς δορυφόρους, να εστιάζει. Πώς, ναι, για να ναι, δούμε και πώς, πώς αρπάζει φωτιά.
6: Αυτοί οι επιστήμονες, ειδικά για την Αττική που του παρακολουθώ, αυτοί οι επιστήμονες, ναι, έχουν 24 ώρες παρατηρήσει. Τι έχουν αυτό το BioAnt, μια μεθοδολογία που έχουν αναπτύξει δορυφορική, το meteo.gr, είναι πολύ, θεωρώ ότι σε σχέση με τις άλλες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες, φαίνεται ότι είναι πιο εξελιγμένη. Και σε συνεργασία εγώ ως ιδιώτης που ζητάω κάποια στοιχεία, βλέπω ότι είναι πιο επιστημονικά, ότι υπάρχει μια προπορία επιστημονικά σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Για να μην πάρει

0: Είναι πιο επιστημονικά, ότι υπάρχει μια προπορία επιστημονικά σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν το γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν έχω κάποιο.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Αλλά έχω
1: να εξάρουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Δεν νομίζω ότι είναι κακό.
0: Ναι, όχι, δεν έχω. Έχω με κάποιους οπαδούς.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Για επαγγελματικούς λόγους προσωπικούς μου, αλλά έχω διαπιστώσει ότι είναι επιστήμονες. Ναι. Ότι γνωρίζουν τη δουλειά. Ότι έχουν γνώση του αντικειμένου.
1: Δεν θα δαιμονοποιήσουμε την άποψη που μπορεί να έχουμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια επιστημονική κατάρτιση και την αποδεικνύουν.
0: Να μην θεωρηθεί ότι γιατί υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οι οποίοι και αυτοί κάνουν το. Να μην θεωρηθεί ότι δεν έχω κάποια προσωπική.
1: Ναι, κατανοητό, κύριε Αυγουλιά.
0: Αλλά είναι καλοί επιστήμονες και τους εκτιμώ από την δουλειά τους και θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρω.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Τώρα.
0: Αυτό δηλαδή που έγινε χθες στην Ψάθα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να, γιατί ο δορυφόρος μιλάει για πολλά στίγματα, ενώ δεν υπήρχε τίποτα, ξαφνικά προέκυψαν πολλά θερμά σημεία. Με δάση το δορυφόρο.
1: Ναι. Αυτό δεν εξηγείται. Εξηγείται αυτό ή είναι ανεξήγητο?
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα εξηγηθεί,
1: ναι.
0: Αλλά από αυτούς που θα πρέπει να πάνε να γίνει μια έρευνα επί
1: τα
0: οποία καταρχάς θα πρέπει, επειδή ο δορυφόρος αυτός έχει συντεταγμένες των αρχικών σημείων, και γι' αυτό όταν λέω ότι έχουν προχωρήσει, έχουν εξελίξει τη μεθοδολογία τους, δηλαδή έχει ένα προσδιορισμό των σημείων με συντεταγμένες. Τώρα έχουν μια απόκληση, γιατί αυτός ο δορυφόρος κατεβαίνει γύρω στα 300 μέτρα από το έδαφος, εστιάζει. Λοιπόν,
1: μέχρι 400. Κοιτάξτε,
0: μέχρι 300.
1: Μέχρι 300. Κυρία Αυγουλιά, να σας πω κάτι. Τώρα, κακά τα ψέματα, όταν θες να ανακαλύψεις γιατί προκλήθηκε, από τι προκλήθηκε η φωτιά και να βρεις αν, λέω εγώ, αν υπάρχει και κάποιος ή κάποιο ύποπτο σημείο που θα μπορούσαν να γίνουν και εμπρισμοί, με την τεχνολογία που υπάρχει τώρα, μπορεί να απευθυνθείς και σε συμμάχους σου και να έχεις όχι απλά εικόνα στα 300 μέτρα, αλλά στα 2 μέτρα. Ναι. Δηλαδή η τεχνολογία υπάρχει.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρθουν οι συντεταγμένες από τα θερμά σημεία, να πάνε έμπειροι άνθρωποι που γνωρίζουν την έρευνα χωρίς δογματισμούς, να πάνε εκεί να πάρουν δείγματα από το έδαφος με τη μέθοδο των πιθανοτήτων και να σταλούν να δουν τι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα και εμείς αυτό θέλουμε, να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι άλλο ύποπτο. Πώς ξαφνικά ο δορυφόρος, δηλαδή εκτός αν αρχίσουμε τώρα να αμφισβητούμε και τον δορυφόρο. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να αμφισβητήσω την επιστήμη. Να αμφισβητήσω, να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί.
1: Εντάξει, αυτό τώρα, είμαστε άνθρωποι του ορθού λόγου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να φτάσουμε και σε μεσαίωνα.
0: Μπορώ να πω εγώ τώρα ότι οι επιστήμονες αυτοί που νυχθημερών αγωνίζονται ότι αυτό που απεικονίζει. Αν λοιπόν, αφού διαπιστώνει ο δορυφόρος και όχι επιστήμονες, τα στοιχεία του δορυφόρου, ότι υπάρχουν θερμά σημεία, ξαφνικά προκύπτουν θερμά σημεία, θα πρέπει να ζητηθούν να πασούν οι συντεταγμένες και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πώς ξαφνικά προέκυψε καινούργια πυρκαγιά. Τώρα σε ό,τι αφορά τις αναζωπηρώσεις, δεν ξέρω κι εγώ, έχω προβληματιστεί. Όταν μια πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, τι αναζωπήρωση, δηλαδή βλέπουμε μια καινούργια εστία. Δεν πρόκειται για αναζωή. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, τρέχει. Άλλο να έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και άλλο να έχει τεθεί υπό έλεγχο, εντάξει, μιλάμε για. Αλλά εδώ πέρα, όταν η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, ας πούμε, όπως την πρώτη μέρα στο Πόρτο Γερμενό, που επαναλαμβάνω είναι διαφορετική η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και διαφορετική ιδιωτία με βάση τη δορυφορική παρατήρηση. Έτσι, ο δορυφόρος δείχνει αυτό το πράγμα.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να τα συνδέουμε αυτά και να τα συγχαίουμε. Δεν ήταν μία η φωτιά, ήταν τρεις.
0: Ναι, όχι, εγώ έχω αυτή την απορία. Ταυτόχρονα στη Βιωτία, στο Πόρτο Γερμενό και στο Χαϊδάρι, που έπεσε η φωτιά πάνω από τα σπίτια, δηλαδή δεν κενώθηκε το νοσοκομείο, το Δαφνίδι, δηλαδή Ουσιαστικά μιλάμε, όταν λέμε Χαϊδάρι, για το κέντρο των Αθηνών μιλάμε, για το κέντρο

0: πόλεως.
1: Έτσι συζητάμε τώρα. 5 χιλιόμετρα και 7 από το κέντρο.
0: Τι έγινε τώρα, επειδή εκεί πέρα έπεσε στα σπίτια, υπήρξε μια διάσπαση αρχική των δυνάμεων. Τώρα, εκεί στο πρώτο γερμανικό, τι έχει ακριβώς συμβεί, για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει έρευνα, αντικειμενική έρευνα, με σκοπό να βγουν οδηγίες και να βελτιωθεί ο μηχανισμός. Όπως πιστεύω και σε όλες τις πυρκαγιές, ότι θα πρέπει να γίνει. Βέβαια με την ενεργή μάχη, λέει, για πάνω από 100 άτομα, υπάρχει ένας μηχανισμός που θα το ερευνήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς, τι θα είναι αυτός, ποιοι θα είναι αυτοί που θα το κάνουν ή πώς θα το κάνουν. Ναι. Πιστεύω ότι, γιατί ξέρετε, όταν περάσει μια φωτιά χάνονται και τα στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι διαφορετικό να.
1: Για τα διαλύει όλα, σωστά.
0: Βεβαίως να ερευνάς μια πυρκαγιά.
1: Μα κάποιοι για να εξαφανίσουν στοιχεία βάζουν φωτιά. Δεν το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Σε άλλες περιπτώσεις.
0: Τι θέλω να πω, ότι το τι έχει συμβεί στο Πρωτογερμανό, στην Ψάχα, πάνω που έφτασε στον Κιθερώνα. Τώρα, για όσους ξέρουν, επειδή έχω κάνει διοικητή στη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Μεγάλες αποστάσεις, πώς γύρισε πίσω η φωτιά και επίσης πώς βρέθηκε η φωτιά στα μέρα και φωτιά στο Κανδύλι πάνω από τον γερμανικό δρόμο. Αυτή πώς έφτασε από τα Βίλια.
1: Περιοδία έκανε τώρα, η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά έτσι όπως το λέμε.
0: Ναι, έφτασε η φωτιά και ταυτόχρονα εξελίσσεται στο Κανδύλι και ταυτόχρονα εξελίσσεται, έφτασε έξω από τα Βίλια. Δεν ξέρω, δηλαδή, και να σας πω.
1: Και μου λέτε ότι ήσασταν διοικητής στην περιοχή.
0: Ναι, ήμουν διοικητής στην περιοχή Υπηρεσία Ερευσίνας το 2019.
1: Και έχουμε κακή σύνδεση. Κύριε Βαβγουλή, έχουμε και κακή σύνδεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι επισημάνατε τα ερωτήματα που θέσατε είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και σοβαρά και ελπίζω να απαντηθούν και στην έρευνα αυτή που προϊονίζεται να είναι εντατική, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ακούσει. Ευχαριστώ, κύριε Βαβγουλή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα, δεν είναι και λίγα βέβαια, έχουν έρθει αρκετά. Ο κύριος Γιάννης Δεδούσης λέει, σαν απάντηση στον ειδικό δασολόγο που φιλοξένησα χθες, ο οποίος όλο σπουδεί ανακοίνωση στην Ελλάδα, έχουμε 18.000 πυροσβέστες και είναι η μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη στον κόσμο. Ως επιχείρημα για να υποστηρίξει ό,τι ήθελα να πει, εγώ να σας ενημερώσω ότι στα προκύπτωνα μια αναζήτηση στο Gemini. Όταν λοιπόν ακούτε κάτι που δεν ακούγεται λογικό, ψάξτε το και ψάξτε πόσο ειδικό είναι ο ειδικό που καλείται. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι. Όταν ο άνθρωπος, όταν προσκαλείς κάποιον ο οποίος έχει και πρεγαμηνές πανεπιστημιακές, καταλαβαίνω εσείς για ποιους οποίους αναφέρεστε, εντάξει, δηλαδή πανεπιστημιακό καλείς. Από εκεί και πέρα και όλοι κρινόμαστε βέβαια από αυτά που λέμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν κάνουμε casting το οποίο έχει να κάνει με βάση τα πτυχία, το γεγονός ότι οι άνθρωποι συγκεκριμένοι έχουν μία αναγνώριση στον τομέα τους, έχουν ένα background, ένα υπόβαθρο, να το πούμε ελληνικά γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, το οποίο προϊονίζεται ότι έχει μία τέλος πάντων κατάρτιση. Δεν καλούμε οποιονδήποτε, έτσι, ούτε αφήνουμε να μιλάει κάποιος άσχετος επιθεμάτων τέτοιων. Και εμείς προσπαθούμε να μην τοποθετούμαστε, να μπαίνουμε και να πέφτουμε και στον πειρασμό, κύριε Δεδούση, που ξέρετε ότι οι δημοσιογράφοι πέφτουμε να είμαστε πανεπιστήμονες και να γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν γνωρίζουμε τα πάντα, τουλάχιστον προσωπικά θέλω να έχω τον ειδικό, είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ μαζί του, να έχω τον ειδικό όμως που θα στηρίξει την οποιαδήποτε θέση που έχει να κάνει με το πόρισμα κάποιας, έτσι, εν προκειμένου της φωτιάς, ας πούμε. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, και η κριτική καλή είναι, έτσι. Καλό είναι να την έχουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλημέρα στο Βασίλη από την Πάτρα. Το χειρότερο ήταν να σε λέω αυτά που αναφέρθηκε, σε έχει δουλευτεί, λέει, στην προπόνηση όλο αυτό. Ντροπή. Εννοεί δηλαδή η προετοιμασία έχει γίνει. Κακή μέρα, λέει ο Αργύρης. Εγώ πλέον δεν περιμένω καμία μέρημνα για το περιβάλλον. Τα χώνει πολύ άσχημα τώρα εδώ. Το μόνο το οποίο είναι καλά σχεδιασμένο είναι διαφορά, λέει, και λειτουργεί ρολόι. Καλημέρα στον Ιωάννη από την γραμμή του Τράμε, στο Τράμινο Ιωάννης. Γραμμή 1, πλατεία Αττικής Καλυθέα, Τζιτζιφιές, Μοσχάτο, τρόλι. Στη ραδιοφωνική μας παρέα, συμφωνώ 100% σε όλα όσα είπες νωρίτερα. Κυρία Αγγέλου, γλυκιά καλημέρα. Σας ακούω απολαμβάνοντας το καφεδάκι μου. Δύσκολο όλο αυτό που βιώνουμε. Σε αυτή τη φωτιά είχε Μποφόρ το 21 που ήταν άπνεα και κάει και από Θρακομακεδόνες και η μισή ανατολική πλευρά της Πάρνηθας. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλου. Καλημέρα. Σολφία, σε ευχαριστώ. Ναι, Σοφία Καλπαξή. Καλημέρα σας. Σαν σήμερα λέει, ξεχάσατε τη δικτατορία του Μεταξά, την κήρυξε στις 4 Αυγούστου του 36 και μετά, ξέρετε, μέρος του 36, Αγγελόπουλος, λέει η Σοφία. Έχετε δίκιο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γασπαράτο. Καλημέρα στο Γιώργο. Εσύ λέει που δεν μπορείς να μας πεις τα λόγια σου, μπορεί να μας πεις γιατί 6 μέρες τώρα που κεγόμαστε δεν έχω δει πλάνα σε κανένα κανάλι με αεροπλάνα Καναντέρ. Ακούω λίγο τη δικαιολογία του αέρα, αλλά δεν ήταν παντού ο ίδιος. Επίσης, ποιος δίνει την αξιοδότηση να μην μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από τη Ρωσία μετά. Εσύ, αδερφέ, αυτό με τον Μπεργεφ, δηλαδή είναι φοβερό. Οφείλω όμως να το διευκρινίσω. Λοιπόν, το Μπεργεφ είναι ένα αεροσκάφος με ουκρανικό κινητήρα. Ρωσικής σχεδίασης με ουκρανικό κινητήρα, παμπάλαιο, εντάξει. Αυτή τη στιγμή όσα Μπεργεφ λειτουργούν κανιβαλίζοντας, γιατί δεν έχουν οι Ουκρανοί παραγωγή του, δεν δίνουν κινητήρες στο ρώσικο, το καταλαβαίνετε, κανιβαλίζουν. Δεύτερον, το Μπεργεφ το 21 έπεσε στην Τουρκία και σκότωσε 8 ανθρώπους. Το Μπεργεφ είναι ένα τεράστιο αεροσκάφος που ναι μεν έχει 2 και 3 φορές. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έχω ρωτήσει ειδικούς, υπτάμενους και τα λένε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δική μου άποψη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να είναι ευέλικτο στις πολλές πλαγιές που έχουμε εμείς και στα δύσβατα σημεία. Εδώ πέσαν τα ελικόπτερα, συγκρουστήκανε. Πού θα πάει το κτίνος μέσα σε αυτό το ορογραφικό που υπάρχει, το ανάγλυφο, το περίεργο. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Μην βρίσκουμε πια οτιδήποτε, δηλαδή θα έρθουν ας πούμε οι μάγοι Ρώσοι να μας σώσουν, παιδιά, εντάξει, δηλαδή κάπου ρε παιδιά, όπου. Επίσης το συγκεκριμένο αεροπλάνο όταν έχει 5-6 μποφόρ, αυτό φορτώνει σε λίμνες στη Ρωσία, από εκεί φορτώνει νερό, δεν μπορεί να φορτώσει νερό στο Αιγαίο με 6-7 μποφόρ. Δεν είναι, το Καναντέρ είναι πιο ευκίνητο, τι να κάνουμε τώρα, είναι ειδικό για μας εδώ. Όταν το είχαμε, όχι μόνο το 21, και άλλες χρονιές. Θυμάστε όμως το 21 ότι είχε καθυλωθεί 15 μέρες. Γιατί ακριβώς είναι σαπάκι. Δηλαδή, πραγματικά, βρε παιδιά. Μην ακούτε ό,τι πετάει. Μπαρούφα μπορεί να πετάει κάποιος. Ο Αργύρης λέει ότι η τεχνογνωσία για να αναπτύσσεται η ουσία είναι ότι η διαφορία για το περιβάλλον δεν ευνοεί την ορθολογιστική και αποτελεσματική χρήση της. Νομίζω ότι οι λύσεις πρόληψης και αποτροπής είναι πιο απλές από αυτός που περιέγραψε ο συνομιλητής σας. Σε αυτό συμφωνώ. Η αποτροπή είναι πιο. Καταρχάς είναι πιο αποτελεσματική 100%, έτσι. Να το συζητήσω. Λοιπόν, διάλειμμα γιατί το παρατραβήξαμε. Αλλά είναι και πολλά τα μηνύματα. Και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23085.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα στην Ευτυχία. Καλημέρα στον Τάσο. Καλή δύναμη σου εύχομαι και σε σένα, αδερφέ μου. Ιδιαίτερη καλημέρα στο Γιάννη το Βοσκό. Τώρα, Βοσκός είναι το επώνυμο ή είσαι Βοσκός? Για πες. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι λες. Ο Μιχάλης, okay, λέει, αλλά που είναι τα Καναντέρ? Είδε κανείς κάποιο, λέει, πλάνο σε κάποιο κανάλι με ρήψη από Καναντέρ? Καναντέρ 6 μέρες τώρα. Κοίταξε να δεις, αυτό που ξέρω είναι ότι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είχαμε κάποιες ρήψεις. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που το απαγόρευαν, αυτό όντως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το ρωτήσουμε. Έχουν δίκιο οι ακροατές μας που αναρωτιούνται. Να το ρωτήσουμε, να το δούμε αυτό. Και το σίγουρο είναι ότι στη φωτιά της Δυτικής Αττικής δεν ξέρω πόσες φορές πέταξαν Καναντέρ. Το σίγουρο είναι ότι λόγω του καπνού δεν πετούσαν. Λέει, ήταν ο καπνός, ο τρόπος δηλαδή που ο καπνός διαχέονταν, έφευγε από τις καμένες εκτάσεις, δεν επέτρεπε. Ήταν πολύ πυκνός και δεν επέτρεπε στο να επιχειρήσουν τα Καναντέρ. Και γι' αυτό επιχειρούσαν τα ελικόπτερα, τα οποία είναι πιο ευέλικτα, έχουν πιο πυκνή, μάλλον πιο στοχευμένη δράση, αλλά δεν έχουν και τη δυναμικότητα που έχουν φυσικά τα Καναντέρ να μεταφέρουν νερό. Θα επανέλθουμε στο θέμα της πυρκαγιάς. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε όλο αυτό, αλλά ξαφνικά στη Σήμη κάποιοι άνθρωποι που είχαν νοικιάσει μια θαλαμιγώση, ήταν ιστιοφόρο νομίζω, αποφάσισαν να ρίξουν μια βουτιά. Δεν ξέρω πώς η βουτιά αυτή μετατράπηκε σε παρολίγων τραγωδία. Ευτυχώς δεν είχαμε δηλαδή τραγωδία, αλλά παρολίγων τραγωδία, γιατί ξαφνικά έφυγε το σκάφος, εκείνοι που μακρύνθηκαν από το σκάφος και κολυμπούσαν μετά προς την ακτή για να μπορέσουν να διασωθούν. Ο κύριος Γιώργος Βάλης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της θάλασσας. Έτσι, και ένα από τους ανθρώπους που πάντα συμβουλευόμαστε για τέτοια ζητήματα και θέματα. Καλημέρα, κύριε Βάλη, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, πιστεύω να είστε και εσείς καλά.
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Το θέμα είναι τώρα, τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση, κύριε Βάλη?
1: Είναι αυτά που φωνάζουμε και λέμε, κύριε Σαντορινέ, όπως θυμάστε και μαζί όλα τα καλοκαίρια.
0: Σωστά.
1: Και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Να σας θυμίσω πέρυσι το καλοκαίρι που βλέπαμε τα ιστιοφόρα με τα μελτέμια και τους δύσκολους καιρούς στη Μύκονο να φεύγουν, να μένουν εγκαταλελειμμένα, να τρέχουν τα καράβια να τους σώσουν. Θυμάστε όλο τον πανικό πέρυσι και τι έλεγα εγώ? Πάρτε μέτρα όταν υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες, να μην επιτρέπετε να φεύγει όποτε θέλει ο άλλος για διασκέδαση. Δηλαδή να κάνουμε υποχρεωτικό το απόπουλο και το κατάπλο για αυτά τα σκάφη 14-15 μέτρα ιστιοφόρα, καταμαράν, πλαστικά, στους ξένους και στους ανθρώπους που έρχονται που δεν γνωρίζουν τις θάλασσες, δεν έχουν κατάλληλα διπλώματα κτλ. Ώστε να μην τους επιτρέπουμε με τέτοιες συνθήκες να φεύγουν και να βάζουν σε κίνδυνο τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα στη Σήμη τι έγινε, να σας πω τι έγινε. Πήγαν οι άνθρωποι, δεν γνώριζαν, δεν φούνταραν καλά το σκάφος, δηλαδή να καταλαβαίνει και ο ακορατής, δεν έριξαν σωστά καδένα και άγκυρα, με αποτέλεσμα να ξεσύρει το σκάφος που λέμε ναυτικά, δηλαδή να τραβάει ο αέρας την άγκυρα και την καδένα, γιατί δεν είναι επαρκή στο μυθό.
0: Να ταξιδεύει το σκάφος.
1: Να ταξιδεύει το σκάφος. Αυτοί δεν πήραν είδηση, βουτήξαν, και όταν το πήραν είδηση προσπάθησαν λογικά να τον προσεγγίσουν, δεν μπορούσαν με τέτοιες συνθήκες και βγήκαν προς τη θάλασσα κολυμπώντας και άφησαν το σκάφος να πλέει μόνο του. Άρα εδώ τι βλέπουμε? Ότι επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση και γνώση, δεν γνωρίζουν, βγαίνουν με τέτοιους καιρούς, δεν ξέρουν πού θα πάνε να παγιάσει το σκάφος, να μην έχει αέρα, πώς θα ρίξουν σωστά την άκρη.
0: Και πάνε στο Αιγαίο, δεν πάνε σε καμία λίμνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πιο βασικό, βάζουν σε κίνδυνο τον κρατικό μηχανισμό και σε μεγάλα έξοδα. Τον βάζουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι, να πάρθουν μέτρα, να αλλάξει ένα περιστατικό που το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι? Πρέπει. Υπάρχει λοιπόν πολιτική βούληση και γνώση να γίνει. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι στον τομέα της ασφάλειας.
0: Βάλτε μια νοτελεία, κύριε Βάλη, γιατί θα σας χρειαστώ και για άλλο θέμα να συζητήσουμε. Με ευκαιρία, δηλαδή με την ευκαιρία αυτή που σας έχουμε μαζί, γιατί είστε πάντα to the point που λέμε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν και είναι και θέματα που θα μας απασχολήσουν και πάλι. Είδα και κάποια βίντεο που αναρτήσατε. Σε λίγο, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το βελτίο ειδήσεων, πάντα με το μοναδικό Βασίλη Τζέτσικα, και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αφού έχουμε τις ειδήσεις συμπυκνωμένες και όπως πρέπει να τις ακούσουμε. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε και πάλι τον κύριο Βάλη.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Ψάθα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Αναζωπυρώσεις σε Λούμπα και Αγία Παρασκευή. Μέχρι στιγμής σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 133.000 στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί σπίτια και καλλιέργειες. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα, εθελοντές, υδροφόρες και 6 εναέρια μέσα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας που συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος και άλλο ένα άτομο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, ζητεί σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Η ΑΔΕ ξεκινά ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αδικαιολόγητης αύξησης της περιουσίας. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αλλά έχουν υπέρογγες καταναλωτικές δαπάνες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 100.000 ευρώ. Απορρίπτει το Ιράν της αιτίας του Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγονται συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι συνομιλίες συνεχίζονται μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Σήμερα ή το αργότερο αύριο, το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Σύρου θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στο νησί. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμών. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίδηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Στο δίκτυο ίδρυυσης ανιχνεύθηκαν μικροοργανισμοί που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σεισμός 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά βόρειο-δυτικά από το Προκόπι Ευβοίας. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, που υλοποιεί τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα πριν από τον πλήρη αφόπλισμο της Χαμάς. Στα αθλητικά, στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσέ, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ, το ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου χαφ Τόμ Λουσέ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμέντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου.
3: Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Η συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Η ασχετοσύνη τους και η ανευθυνότητά τους τους οδηγεί πολλές φορές να, όχι εκείνους δηλαδή μόνο, να κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά να κινδυνεύει και η ζωή και το στελεχών του λιμενικού σώματος και των σωστικών συνεργείων που τρέχει να τους σώσει δηλαδή όλους αυτούς. Γιατί μπορεί να χάνονται στο εισαγωγικά και να αγνοούνται με μπουνάτσες, αλλά μπορεί να είναι και με μποφόρια. Όλο αυτό έτσι δεν είναι, κύριε Βάλη? Και να αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί μας καταστάσεις που δεν θα έπρεπε τώρα. Το κάθε ένα άσχετο που έρχεται εδώ να το παίξει θαλασσοπόρος, να το παίξει.
6: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Σαντορινέ. Αυτό που εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί τόσα χρόνια δεν υπάρχει πολιτική βούληση που τα λέμε και τα ξαναλέμε να πάρει κάποια μέτρα. Δηλαδή, γίνεται να βλέπετε στη στεριά για τα πατίνια τέτοια μέτρα και στη θάλασσα να τα δίνουμε όλα ανεξέλεκτα χωρίς δίπλωμα? Είδατε κάποια βίντεο που έχουμε ανεβάσει τι γίνεται με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα?
5: Βαρκάκι τώρα, παιδιά, να το πούμε.
6: 12, 13, ακούστε. 14 με εξολέμβια μηχανή 30, 4 μέτρα με 17 κόμβους ταχύτητα, δηλαδή 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα.
5: Δεν νοικιάσαν ποδήλατο, έτσι.
6: Μπράβο. Και λέει, πάρε το, λέει, με 50% ευρώ να κάνεις βόλτα, λέει, όλο το νησί. Και λέω, ρε παιδιά, πάμε καλά. Και εγώ έχω πει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυστηρά δίπλωμα ταχυπλόου για όλους, ή αυτός που τα νοικιάζει να έχει έναν χειριστή όπου γνωρίζει και έχει και δίπλωμα να τους κάνει κρουαζιέρα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει στην Ελλάδα, στη στεριά, γουρούνες, μηχανάκια, αμάξια, πατίνια, τα πάντα να είναι όλα αυστηρά διπλώματα και στη θάλασσα να λέμε, πάρ το τζετσκι χωρίς, πάρ τη βάρκα χωρίς δίπλωμα, πάρε το ένα.
5: Ισχύει αυτό, κύριε Βάλη? Δηλαδή μπορεί κάποιος να
6: βλέπετε, δεν έχετε δει,
5: να πάρει το
6: προφίλ μου να δείτε τι γίνεται με τα βίντεο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δύο θέματα με βαρκάκια. Τις προάλλες στο Ιόνιο βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, παιδιά, κάνανε τσάρκες μέσα σε λουόμενους και μπροστά από σκάφη. Τόσα χρόνια εγώ τα λέω. Είναι σοβαρά θέματα ασφάλειας, δεν έχουν κανένα.
5: Όταν θα γίνει το δυστύχημα, θα ερχόμαστε μετά επιμηθείς, έτσι πάλι.
6: Ναι, αλλά εγώ ξέρετε τι κάνω. Έχω όλες τις επιστολές και όλα τα χαρτιά που έχω στείλει και όταν θα γίνει, εγώ θα τα ξαναστείλω παντού και τότε να μας απαντήσουν γιατί δεν έκαναν τίποτα μέχρι σήμερα και φτάσαμε.
5: Ποιοι είναι οι συναρμόδιοι τώρα σε αυτό? Είναι καθαρά το Υπουργείο Ναυτιλίας.
6: Καθαρά Υπουργείο Ναυτιλίας και Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Απλά αν σκεφτείτε ότι τώρα για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις, για όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας, οι νόμοι είναι από το 1950 και από το 1970. Βλέπουμε στη στεριά ο ΚΟΚ κάθε μέρα να αυστηροποιείται, να αλλάζει. Στη θάλασσα τα βλέπουμε όλα απαρχαιωμένα και τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους, παρά τόσα καμπανάκια που έχουμε καθημερινά. Είδατε τις προάλλες, πήγε να κάνει ο άλλος η υδροληψία, ο άλλος πέρναγε με το windsurfing. Οι άλλοι με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα κάνουν τσάρικες γύρω-γύρω. Δηλαδή υπάρχει μια σιδωσία στις ταχύτητες που μπαίνουν και βγαίνουν οι αποστάσεις από τις παραλίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει.
5: Καταστρατηγείται τελείως δηλαδή ο κανονισμός ο θαλάσσιος.
6: Τίποτα, δεν υπάρχει κάτι, τίποτα. Μηδέν, σε όλα μηδέν. Και εγώ στεναχωριέμαι γιατί κάθε μέρα είμαι στο πεδίο, μέσα στη θάλασσα, τα βλέπω κάθε μέρα, τα επικοινωνώ με οποιοδήποτε τρόπο και δεν βλέπω αντανακλαστικά και βούληση. Δεν βλέπω δηλαδή θέληση να βάλουμε μια τάξη, να βάλουμε κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι τα οικονομικά συμφέροντα μεγάλα, αλλά μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να ζυγίζουμε χρήματα.
5: Εδώ καταγγείλεται κάτι πολύ σημαντικό τώρα, κύριε Βάλη, ότι εδώ κινδυνεύει δημόσια ασφάλεια από κάποιους. Δηλαδή όταν παίρνουν παιδιά, ας πούμε, όταν παίρνουν παιδιά ανήλικοι το τιμόνι σε σκάφη τα οποία έχουν 30 ύπους μηχανή, που σημαίνει ότι μπορεί να πάνε 17.
6: Προπέλες, ακριβώς, πλαστικά σκάφη, μπορεί να χτυπήσουν ένα λουόμενο, μπορεί να κόψουν κάποιον νου, το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, να τον χτυπήσουν, να βγουν έτσι στην παραλία που δεν ξέρουν αποστάσεις, πώς θα βγουν, τι θα κάνουν. Δεν φοράνε σωσίβιο, άλλοι πίνουν, άλλοι παίζουν. Δηλαδή δεν έχουν καμία ιδέα και έννοια τι σημαίνει ασφάλεια στη θάλασσα ή κανόνες, όπως λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στη θάλασσα, πώς προσέχουμε τα σκάφη, πώς προσέχουμε τους λουόμενους, τους παραλίες. Δεν έχουν καμία γνώση για τις ξέρες, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τίποτα. Και εμείς αυτούς τους λέμε, ας τους δώσε 50% ευρώ, πήγαινε να παίξεις, πήγαινε να ευχαριστηθείς. Δηλαδή γίνεται κάτι τρελό στη στεριά, πολύ αυστηρή, στη θάλασσα όλα στην τύχη τους. Και δεν ξέρω γιατί τόσο καιρό τα αφήνουμε όλα έτσι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πούμε, ρε παιδί μου, να τα ρυθμίσουμε, που είναι πολύ εύκολο. Και το πιο βασικό που δεν ξέρει κανείς είναι το εξής. Πάτε εσείς και βγάζετε ένα δίπλωμα ταχυπλώου, ναι, σε μια βάρκα 4 μέτρα. Σωστά.
5: Μάλιστα.
6: Παίρνετε το δίπλωμά σας και εγώ τι σας λέω. Πάρε ένα κότερο 24 μέτρα με 10-15 ανθρώπους να πας κουραζιέρα με το δίπλωμα αυτό.
5: Μισό λεπτό, κύριε Βάλη, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή να ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά έτυχε ο COVID και σταμάτησα. Ναι. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν εγώ πάω να πάρω το δίπλωμα του ταχυπλώου και το πάρω. Έτσι.
6: Σωστά.
5: Πετύχω στις εξετάσεις και το πάρω. Μετά θα μπορώ να πάω να πάρω ένα αστυνοφόρο.
6: Σωστά, ένα κότερο 24 μέτρα, ενώ εσείς κάνατε δίπλωμα και μαθήματα σε ένα βαρκάκι 3-4 μέτρα με μια υψολέμβια. Ναι. Έρχομαι εγώ και σας λέω με το δίπλωμά σου, πάρε ένα κότερο 24 μέτρα, βάλε 10 επιβάτες και 5 πλήρωμα 15 ανθρώπους και κάνε κουραζιέρα εσύ την Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι...
5: Δεν πρέπει να υπάρχει σκίπερ εκεί, δηλαδή πρέπει... μπορώ εγώ με το... εγώ θεωρούμε σκίπερ.
6: Έχουν βγάλει ότι με το δίπλωμα πάτε 24 μέτρα. Ενώ παλιά ήταν μέχρι 12-15, έκαναν τα τελευταία χρόνια upgrade στα 24. Και λέω τώρα εγώ, απ' τη μία δίνουμε το βαρκάκι σε κάποιον που δεν έχει καθόλου δίπλωμα και απ' την άλλη ο άλλος βγάζει ένα δίπλωμα για βαρκάκια ή για φουσκωτά ή για ταχύπλωα μικρά και του λέμε πάρε ένα θαλαμιγό να πας βόλτα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα όλα είναι λάθος. Καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζουν, δεν έχει δουλειά,
5: συγγνώμη,
6: αλλά
5: ίσχυ,
6: δεν ακούνε κιόλας.
5: Τι ισχύει, ας πούμε, στο εξωτερικό, σε χώρες που είναι τουριστικά προηγμένες.
6: Φυσικά διπλώματα με βαθμίδες έχουν. Δηλαδή, πώς λέμε εμείς, πλοίαρχος Γ, πλοίαρχος Β, πλοίαρχος Α, που είναι του εμπορικού ναυτικού, υπάρχει ο κυβερνήτης ΑΒΓ, υπάρχουν τα Yacht Master, δηλαδή βαθμίδες διπλωμάτων για αναλογίες. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που οδηγάει ένα πενιντάρι με το ίδιο δίπλωμα να οδηγήσει και μια χιλιάρα. Δηλαδή, πώς να στα πω, έχουν διαβαθμίσεις. Ναι, εμείς εδώ λοιπόν στην Ελλάδα τα έχουμε αφήσει όλα στην Ελλάδα.
5: Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, αν εγώ, ας πούμε, πάρω αύριο το δίπλωμα με το καλό του ταχύπλου και να οδηγήσω μια βάρκα 5 μέτρα, ξέρω εγώ, μια σαραντάρα μηχανή, θα μπορέσω με το ίδιο δίπλωμα και μάλιστα αυτόματα, έτσι, δηλαδή μέσα σε λίγες ημέρες να πάρω και ένα σκάφος 20 μέτρα. 20 μέτρα. Ναι, 24 με μηχανή κανονικά.
6: Σωστά,
5: δηλαδή,
6: με δύο
5: θαλαμιγό.
6: Μεγάλες θαλαμιγό κανονικά.
5: Και 24 μέτρα. Και να πάω κουραζιέρα και να πάω στο Αιγαίο που είναι από τις πιο δύσκολες θάλασσες. Ή να περάσω το Καβοντόρο, ας πούμε, και να πάω.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, θα πάτε εσείς να δέσετε τώρα στο λιμάνι, ναι, με ένα τέτοιο σκάφος ή θα ταξιδέψετε και πού θα πάτε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όλο το πλαίσιο μας είναι όλο λάθος. Και απ' την άλλη μπορεί το παιδί σας να πάει σε ένα νησί να κάνει διακοπές και να του πει ο άλλος πάρε μια βάρκα με 50% ευρώ και κάνε το γύρο του νησιού.
5: Ή να κολυμπάει στις βάρκες ανάμεσα εκεί και κάποια στιγμή...
6: Μπράβο.
5: Να
6: περάσει κάποιος, να έχουμε κάνα τραγικό περιστατικό και να πούμε μετά δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε ποτέ ξανά,
5: ναι,
6: και όλα αυτά τα ωραία...
5: Τα κροκοδίλια. Τα κροκοδίλια δάκρυα της άγνοιας, τα οποία δείχνουν πόσο πολύ πίσω είναι ορισμένοι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε, αν δεν είναι αυτό πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν είναι. Ότι δηλαδή κάποιοι κλείνουν τα μάτια μπροστά σε τι... Σε συμφέροντα προφανώς.
6: Ακριβώς. Αλλά εγώ μιλάω πάντα, δεν υπάρχει, αγαπητέ κύριε Σαντορίνε, δεν υπάρχει κανένα συμφέρον όταν μιλάμε για ασφάλεια ζωής μέσα στη θάλασσα και έξω από τη θάλασσα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, ανθρώπινη ζωή, όλα αυτά πρέπει να πηγαίνουν περίπατο, κανονικά. Όταν δεν πηγαίνουν περίπατο και δεν υπάρχει κάποια λογική εξέλιξη, δηλαδή κάτι να πεις, έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, μεγάλο κόστος, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δεν. Mm-hmm. Αλλά είναι πραγματικά μια βούληση, γιατί είναι ένα θέμα ασφάλειας που γίνεται χωρίς κάποιο κόστος. Πάει να πει ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω, που δυστυχώς δεν είναι η έννοια μας η ασφάλεια και η προστασία του ανθρώπινου παράγοντα μέσα στη θάλασσα ή έξω του παράγοντα, ή να θέλουμε να βάλουμε τάξη. Μήπως θέλουμε να υπάρχει μια ταξία και να είναι όλα στην τύχη τους και όλα στον αέρα, για να μην χάσουμε πιθανόν ψήφους, για να μην χάσουν κάποιοι έσοδα που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις και τα έχουν αγοράσει για αυτόν τον σκοπό. Παίζονται άλλα κριτήρια από πίσω. Αλλά εγώ σκέφτομαι ένα θέμα. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος σας λέει κάθε μέρα κάποια δεδομένα και σας τα έχει στείλει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε πει, γιατί εσείς δεν έχετε τη βούληση να τα κάνετε, ενώ είναι σωστά αντικειμενικά και υποκειμενικά?
7: Θα έρθει και η ώρα του απολογισμού.
6: Αυτό θα έρθει,
7: κύριε Βάλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
7: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 21 λεπτά μετά τις 9. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Στην πολύπαθη Κρήτη, από την πυρκαγιά, στο Ρέθυμνο δηλαδή, που έκαψε 3-4 ημέρες, πραγματικά διέλυσε το φυσικό κάλλος στην περιοχή. Και τώρα πρέπει να θεραπευτούν αυτές οι πληγές. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, έδωσαν μεγάλη μάχη και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική. Μια πολύ πολύ δύσκολη μάχη, και με τα αεροπλάνα ουσιαστικά καθυλωμένα. Οι επίγειες δυνάμεις εξουδενώθηκαν. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν, είτε από την πολιτική προστασία, είτε από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι εθελοντές, εξουθενώθηκαν πραγματικά από όλο αυτό τον αγώνα που έδωσαν. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχει ξεκινήσει η καταμέτρηση των πληγισμένων περιοχών και των ανθρώπων των οποίων οι περιουσίες επλήγησαν?
1: Από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε καταγραφή για να συντομότερο δυνατόν ανακουφίσουμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί όπως σωστά είπατε προηγουμένως, εκεί δόθηκε μια τιτάνια μάχη από όλους τους εμπλεκόμενους για να αποφύγουμε τα χειρότερα σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς και με τα εναέρια καθυλωμένα. Από εκεί πέρα η επόμενη μέρα μας βρίσκει όλους μαζί πάλι να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.
0: Μπορεί να υπολογιστεί τι καταστροφή είχαμε, πόσα στρέμματα έγιναν παρανάλωμα του πυρόλασσος από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά?
1: Έχει ενεργοποιηθεί το Κοπέρνικους για να κάνει την πλήρη αποτύπωση της περιοχής. Φαίνεται ότι είναι γύρω στα 55.000 στρέμματα. Με πρώτη εκτίμηση έχουν καταστραφεί ζωικό, φυτικό κεφάλαιο, έχουν καταστραφεί κατοικίες, κάποιες επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα καταγραφούν, γίνονται οι επιτροπές.
0: Τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι, κύριε Τσαπάκο?
1: Ήδη υπάρχουν άμεσα μέτρα ανακούφιση, τα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης μας εχθές. Και για τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί, με οικοσκευές, με σκηνοτρόφους να δοθούν ζωγραφές και να δούμε πού εντάσσεται η κάθε αποζημίωση για να προχωρήσουμε.
0: Έχουν πληγεί και τουριστικές επιχειρήσεις ή γενικά το τουριστικό κεφάλαιο με έναν τρόπο?
1: Σαφώς και πλήγησαν και τουριστικές επιχειρήσεις στο παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο χρειάστηκε να κάνουμε εκένωση από θαλάσσιες. Έγινε μια συντεταγμένη και επιτυχημένη εκένωση και των τουριστών και των ντόπιων. Έχει επανέλθει κανονικότητα στην Αγία Γαλήνη, γιατί ευτυχώς εκεί δεν πειράχθηκε το πλέον τουριστικό σημείο του Δήμα Αγίου.
0: Κρατήσαμε το γεγονός ότι οι τουρίστες είπαν ότι από την πρώτη στιγμή τους δόθηκε βοήθεια, νερό, τρόφιμα, άμεση ήταν η μετακίνησή τους. Είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση σε αυτό και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις των τουριστών στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ενεργοποιήθηκε το σχεδιασμός που είχαμε, ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, έγινε συντεταγμένη απομάκρυνση, φιλοξενήθηκαν οι άνθρωποι εκεί που έπρεπε με τις συνθήκες που έπρεπε και επέστρεψαν μετά στα καταλήματά τους όταν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ασφάλεια για να γίνει αυτό.
0: Ναι. Κύριε Τσαπάκο, τώρα εντάξει, έχει χαθεί πάρα πολύ, δηλαδή ο φυσικός πλούτος σε πολλά σημεία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιστρέψει όλο αυτό. Χρειάζεται ίσως και ανθρώπινη βοήθεια. Χρειάζεται να δούμε με όλα αυτά που έχουν συμβεί και με όλα αυτά που θα ζήσουμε στο μέλλον λόγω της κλιματικής κρίσης. Θα πρέπει να δούμε και έναν τρόπο να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά όλο αυτό. Δηλαδή τα σχέδια δεν υπαρκούν αυτά που έχουμε ήδη, από ό,τι έχω καταλάβει. Εσείς ως ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον έχετε μια πολύ, έτσι θα έλεγα, γνώση, πολύ καλή γνώση της πολιτικής προστασίας, τι βλέπετε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να εξελίξουμε?
1: Γίνει τεράστια οικολογική καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι δυστυχώς κοινή διαπίστωση. Από εκεί και πέρα τα θέματα της πολιτικής προστασίας τόσο στην περιφέρεια Κρήτης αλλά όσο και σε επίπεδο χώρας έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν είναι εδώ για την Κρήτη, δεν είναι εδώ για την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Βλέπετε ότι δοκιμάζονται περιοχές που δεν είχαν θέματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχουν χαθεί και ηλαιόδεντρα.
1: Αρκετά, πάρα πολλά.
0: Γιατί ξέρετε γιατί το λέω, γιατί και εδώ στη φωτιά της Δυτικής Αττικής πάλι έχουν χαθεί ηλαιόδεντρα σε μια εκτεταμένη περιοχή, χαθούν και στην Κρήτη και με δεδομένο τώρα ότι η παραγωγή λιγοστεύει, εντάξει δεν έχουν χαθεί τόσα πολλά, αλλά όσο και να είναι θα είναι ένα ζήτημα για τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουν χαθεί ελαιόδεντρα χιλιάδων ετών, έτσι.
0: Χιλιάδων ετών.
1: Χιλιάδων ετών χάθηκαν κόποι ανθρώπων οι οποίοι πάλεψαν κυριολεκτικά μια ζωή. Όπως και στην Αττική, όπως και σε άλλα σημεία, επειδή παρακολουθώ όλα τα θέματα, είναι τραγικός ο απολογισμός. Από εκεί πέρα, αυτό που προήγησε κάτι τέτοια περίπτωση είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Εκεί δώσαμε απόλυτη βάση και απόλυτη προτεραιότητα. Εμάς εδώ σημαδεύτηκε με την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στο πεδίο από την πρώτη στιγμή. Όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα θρυνεί θύματα από τις καταστροφικές φωτιές. Και θέλω να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες και στο πυροσβεστικό σώμα για ακόμα μια φορά.
0: Και το ευχαριστούμε πολύ λίγο και για το πυροσβεστικό σώμα και για τους ανθρώπους πολιτικής προστασίας και για τους εθελοντές που πραγματικά έκαναν, περιβάλλανε αυτό μέρες, 24 ώρα έτσι, επί του πεδίου, με αυταπάρνηση. Και μάλιστα και με φόρο αίματος, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Οι εμπλεκόμενοι ήταν πάρα πολλοί. Έδωσαν πραγματικά μάχη, έδωσαν τάνια μάχη. Υπερέβαλαν εαυτόν για πολλά 24 ώρα στο πεδίο. Ναι. Και τους ευχαριστούμε δημόσια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ λίγο.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τσαπάκο. Εύχομαι καλή δύναμη για όλους εκεί που έχουν αναλάβει το έργο της καταγραφής, αλλά ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί, και ας ελπίσουμε ότι οι ενέργειες θα είναι ταχύτατες για την όποια ανακούφιση θα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, για να ξεκινήσει και μετά η προσπάθεια να αποκατασταθεί και η περιουσία και το ζωικό κεφάλαιο και όλα όσα πρέπει να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση, αν γίνεται βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Ακριβώς έτσι. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το ΔΔΕ, υπάρχουν περιοχές στους δήμους Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Αθηναίων, Καλυθέας, Νέας Μύρνης, Πειραιός, Κροπίας, Σαρονικού, Χολαργού, Μεγαραίων, Παλαιού Φαλήρου, Ηλιοπόλεως και Αλίμου. Θα μείνουν κάποιες ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το ΔΔΕ. Στην ιστοσελίδα του ΔΔΕ, για περισσότερες λεπτομέρειες, να ξέρετε ότι είναι προγραμματισμένες από το ΔΔΕ αυτές οι διακοπές. Αλλά επειδή είναι πολλές, έτσι δεν θα μπορούσαμε να φάμε τώρα μισή ώρα να τις συζητάμε όλες αυτές. Μπείτε στην σελίδα ddea.gr για να μπορέσετε έτσι να δείτε αν θα έχετε κάποια ταλαιπωρία από αυτή την διακοπή, ολιγόρη, αλλά θα είναι διακοπή έτσι.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα, τον Σπυρόπουλο. Καλημέρα στον πιλότο και στο πλήρωμα της πτήσης. Αυτό με τις φωτιές βλέπουμε ότι δυσκολεύει σε όλο τον πλανήτη. Πρέπει να σκεφτούν τι χρειάζεται να το κατασκευάσουν και να λάβουν μέτρα. Όχι να κατασκευάζουν μόνο όπλα, όχι όλα για τα λεφτά, να κάνουν κάτι για τον πλανήτη. Αυτοκαταστρεφόμαστε. Από το ταβερνάκι μας στο Μαυροβούνι στο Γήθιο κάνουμε ό,τι μπορούμε για ανθρώπους και ζώα. Δηλαδή με λίγα λόγια βοηθούν, έτσι. Δηλαδή στέλνουν και φαγητό, έχουν κάνει διάφορα και είναι γνωστό και ο Ανδρέας Σπυρούπλος και εγώ η Φιλιππάκου και η Τρέβα εκεί που φροντίζουν για τους ανθρώπους. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα στο Σωτήρη Αθανασιάδη. Περιμένουμε λέει εξηγήσεις από τους αρμόδιους γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά εν τη γενέση της, γιατί αυτό που μας λένε μόνιμα οι αρμόδιοι είναι πως η φωτιά πρέπει να αντιμετωπίζεται στο ξεκίνημά της. Γιατί λοιπόν δεν την αντιμετώπισαν στο ξεκίνημα? Αυτό είναι ένα από τα πολύ σοβαρά ερωτήματα που και εμείς το θέτουμε. Και κάτι άλλο αγαπητέ φίλε, έχοντας πλέον στη διάθεσή μας τέτοια μέσα και τόσα μέσα, δηλαδή είναι γνωστό της πάση ότι ένας δορυφόρος έτσι μπορεί να έχει μια εικόνα του προσώπου της Κατερίνας Πλατή τώρα που με κοιτάει από μέσα και μου λέει τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, την έχει πραγματικά στο μέτρο. Άρα μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το πώς ξεκινούν. Αλλά εδώ τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν. Ποια ήταν λοιπόν τα λάθη που έγιναν, αν υπήρξαν ολιγορίες, πώς θα διορθωθούν, πώς θα θεραπευτούν, πώς θα επικαιροποιηθούν τα σχέδια, πώς θα συνεχίσουμε στη συνέχεια για να μπορέσουμε να δώσουμε πλέον βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν, αλλά και στο ίδιο το δάσος που θα πρέπει να το αναγεννήσουμε, γιατί δεν γίνεται να ερημοποιηθεί η Αττική εντελώς πια. Δηλαδή η Αττική έχει χάσει από το 18-16, έχει χάσει σχεδόν ένα εκατομμύριο στρέμματα, ίσως και παραπάνω. Δηλαδή κάποια πράγματα τώρα πρέπει να τα δούμε και να ταχύς ρυθμούς. Και βέβαια αυτό που πρέπει να δούμε από τώρα είναι ότι ναι, έχουμε νέες περιοχές που κάηκαν, υπάρχουν και περιοχές που κάηκαν πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, και αυτές οι περιοχές είναι υποψήφιες να προκαλέσουν πλημμύρες σε γειτονικές περιοχές και δήμους. Από τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι, πολύ απλά, να δούμε εάν έχει ξεκινήσει ήδη αυτό που λέμε καθαρισμός στα πρανή των χυμάρων, αν έχουν γίνει έξτρα έργα ανάλογης φύσης για να προλάβουμε πλημμύρες, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που χάθηκαν τώρα, τα στρέμματα, τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, είναι και τα υπόλοιπα που έχουν χαθεί στην πορεία των ετών. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο. Είναι καθηγητής οικολογίας και πρόεδρος του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, μια χαρά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα πραγματικά όταν βλέπεις μια τέτοια καταστροφή να συμβαίνει, ψάχνεις να βρεις τρόπους, αν υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι και να αποκατασταθεί μετά από κάποια χρόνια, θα είναι πολλά χρόνια που θα προκύψουν για να αποκατασταθούν και να φτάσουμε στον ίδιο πλούτο που ήδη έχουμε χάσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, ήδη είμαστε στην επόμενη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάτε ήδη για την αποκατάσταση των ζημιών, την αποκατάσταση μιας μεγάλης οικολογικής καταστροφής που δεν συνέβη μόνο φέτος ή δεν ολοκληρώθηκε φέτος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αύγουστος είναι μπροστά μας. Επομένως, είναι πολύ πιθανό ότι θα δούμε και άλλα τέτοια φαινόμενα. Νομίζω όμως ότι για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα θα πρέπει να συζητήσουμε όχι για το τι πήγε λάθος, ιδιαίτερα στην ώρα της εξέλιξης της μάχης. Νομίζω είναι λάθος μήνυμα να συζητάμε τι δεν κάναμε σωστά κτλ. Αυτά τα κάνεις μετά. Και τα κάνεις και στη διάρκεια του χειμώνα που έρχεται. Πριν ακόμα να αρχίσουμε να μιλάμε για τα αποτελέσματα, ίσως από τις διαβρώσεις ή από τα προβλήματα που θα προκύψουν από την καταστροφή της βλάστησης στα δασικά οικοσυστήματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι μεγάλες καταστροφές που έχουμε στην Ελλάδα και όχι μόνο τώρα. Μην ξεχνάμε, είχαμε πολλαπλάσια στρέμματα το 21 στην Εύβοια, το 23 στην Δαδιά, 1,7 εκατομμύρια, 1,4 εκατομμύρια στρέμματα. Φέτος προς το παρόν είμαστε χαμηλά ακόμα σε επίπεδο στρεμμάτων, αλλά σίγουρα τίποτα δεν αποτιμάται μόνο ποσοτικά.
0: Το θέμα είναι ότι έχει χτυπηθεί η Αττική, η οποία ήδη υπέφερε και είχε πολύ σημαντικά πλήγματα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι, ξέρετε, ότι τα τελευταία λίγα χρόνια η Αττική έχει χάσει περίπου 700.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει σταματάμε να έχουμε τους πνεύμονες οι οποίοι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
0: Ερημοποιούνται αυτές οι περιοχές, γιατί έχουν ξανακαεί, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Έχουμε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που έχουν διπλοκαεί και τρίπλοκαεί. Ναι. Άλλες περιπτώσεις όπου ήταν συνεχή δάση, μη διαχειριζόμενα δάση, τα οποία είναι αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι στις τηλεοράσεις, σε παρθένα δάση. Mm-hmm. Τα οποία είναι απλά συνεχή δάση, αδιάσπαστα δάση, γιατί δεν μπαίνει άνθρωπος. Ναι. Επομένως, μιλάμε λοιπόν για περίπτωση που δεν έχουν καεί ποτέ αυτά τα δάση. Άλλα που είναι δίπλοκαμένα ή τριπλοκαμένα, που εκεί έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στο να ανακάμψουν αυτά τα δάση, να αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Και το χειρότερο από όλα βεβαίως είναι και τα δάση τα οποία δεν αναγεννώνται λόγω του ότι δεν έχουν το δυναμικό αναγέννηση, όπως είναι τα δάση με έλατα. Mm. Και στον Κυφερόνα είχαμε και στην Πάρνηθα είχαμε.
0: Αυτά γιατί, κύριε Δημόπουλε, δεν έχουν δυνατότητα αναγέννηση? Είναι παλαιά.
1: Όχι, όχι, τα δάση με έλατα δεν έχουν μηχανισμό ο οποίος να τους επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση.
0: Όπως δηλαδή, είναι τα πεύκο του πεύκοδάσους.
1: Ακριβώς, όπως είναι τα πεύκοδάσεις στα χαμηλά υψόμετρα. Μάλιστα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στις δεκαετίες του 70 και του 60 δεν είχαμε φωτιές στη Μεσόγειο που να ανεβαίνουν σε υψομετρικά, γιατί οι συνθήκες εκεί δεν επέτρεπαν. Δηλαδή είχαμε υψηλές βροχοπτώσεις, mm-hmm. μεγάλη υγρασία. Mm-hmm. Τώρα όμως που έχουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Χάνουμε τέτοια δάση.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι αλλάζουν τα πάντα και δεν είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν ανάβει καμία φωτιά, η κλιματική αλλαγή. Απλώς επιδεινώνονται οι συνθήκες, δηλαδή έχουμε συνθήκες καιρού οι οποίες ευνοούν τις πυρκαγιές. Ναι. Για παράδειγμα, στη Νότια Ευρώπη, με μια πρόσφατη μελέτη, έχουμε από 10 μέρες που ήταν οι επικίνδυνες εντός εισαγωγικών μέρες που ευνοούν, είναι καιρός πυρκαγιάς που το λένε, ναι. από 10 μέρες είναι 25. Ναι. Στον Κυφερόνα είχαμε και στην Πάρνηθα είχαμε.
0: Αυτά γιατί, κύριε Δημόπουλε, δεν έχουν δυνατότητα αναγέννησης? Είναι παλαιά.
1: Όχι, όχι, τα δάση με έλατα δεν έχουν μηχανισμό ο οποίος να τους επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση.
0: Όπως είναι τα πεύκο του πεύκοδάσους.
1: Ακριβώς. Όπως είναι τα πεύκοδάσεις στα χαμηλά υψόμετρα. Μάλιστα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στις δεκαετίες του 70 και του 60 δεν είχαμε φωτιές στη Μεσόγειο που να ανεβαίνουν σε υψομετρικά, γιατί οι συνθήκες εκεί δεν επέτρεπαν. Δηλαδή είχαμε υψηλές βροχοπτώσεις, mm-hmm. μεγάλη υγρασία. Mm-hmm. Τώρα όμως που έχουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Χάνουμε τέτοια δάση.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αλλάζουν τα πάντα και δεν είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν ανάβει καμία φωτιά, η κλιματική αλλαγή. Απλώς επιδεινώνονται οι συνθήκες, δηλαδή έχουμε συνθήκες καιρού οι οποίες ευνοούν τις πυρκαγιές. Ναι. Για παράδειγμα, στη Νότια Ευρώπη, με μια πρόσφατη μελέτη, έχουμε από 10 μέρες που ήταν οι επικίνδυνες εντός εισαγωγικών μέρες που ευνοούν, είναι καιρός πυρκαγιάς που το λένε, ναι. από 10 μέρες είναι 25 μέρες. Άρα

0: έχουμε από 10 μέρες που ήταν οι επικίνδυνες εντός εισαγωγικών μέρες που ευνοούν, είναι καιρός πυρκαγιάς που το λένε, ναι. Από 10 μέρες είναι 25 μέρες. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα για υψηλής έντασης πυρκαγιές και αυτό συμβαίνει και αφορά την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δείτε λοιπόν που είχαμε φέτος πυρκαγιές μεγάλες, Ισπανία και Γαλλία.
1: Έτσι.
0: Και στην Ελλάδα που βεβαίως έχουμε φέτος καλύτερα τα πράγματα.
1: Λόγω των καιρικών συνδικών που είναι καλύτερα σε σχέση με αυτές που επικράτησαν στη Δυτική Ευρώπη. Ναι.
0: Και το βασικό, ξέρετε, αν δεν αλλάξουμε τελικά το μείγμα της πολιτικής μας, γιατί τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει αλλάξει το πλαίσιο των πυρκαγιών. Στις δεκαετίες του 70 και του 80 άρχισε σταδιακά η εγκατάλειψη της ΥΠΕΘ. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, μειώνεται η υπόσχεση. Οι άνθρωποι πάγουν να είναι στην ύπαιθρο, που σημαίνει αυτό, πήγαιναν και άνοιγαν τα δάση. Δηλαδή έκαναν δουλειές αγροτικές με την κτηνοτροφία που είναι φυσικός διαχειριστής των δασών μας. Άρα μειώνει την καύσιμη ύλη, την βιομάζα μέσα στα δάση. Όταν λοιπόν πάβει να υπάρχει αυτός ο παράγοντας, αλλάζει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί στην Ελλάδα, πέρα από το τι χάνεται, τα τελευταία 20 χρόνια, αν δείτε, έχουμε αύξηση της δασοκάλυψης. Αυτό είναι παράξενο που σας λέω, αλλά φανταστείτε λίγο ότι τα τελευταία χρόνια, βεβαίως δεκαετίες του 80 που ήμουν φοιτητής, mm-hmm. λέγαμε ότι είχε μειωθεί κατά 50% η δασική κάλυψη. Τώρα πια, λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου, άρα ότι
1: χάνουμε σταματάει... γεωργικές καλλιέργειες κτλ. Καλλιεργήσουμε έδαφος και κερδίζει το έδαφος το δάσος, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Εκεί δηλαδή που κάποτε καλλιεργούνταν, γιατί οι καλλιέργειες είχαν μπει σε θέσεις που κάποτε είχαν δάσος. Με το που πάβει να υπάρχει ο παράγοντας που καλλιεργείς ή η βόσκηση, αυτό ξαναγίνεται σιγά σιγά βλάστης ξυλώδης. Και σταδιακά, βεβαίως, τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Αυτό γίνεται όμως σε περιοχές που δεν υπάρχει έντονο το ανθρώπινο στοιχείο και όχι φυσικά στις περιοχές της Αττικής που έχουμε χάσει πάρα πολύ έτσι, φυσικό πλούτο, δασικό κεφάλαιο και σε άλλες περιοχές που έχουμε αρκετά πυκνό πληθυσμό, ίσως Πελοπόννησο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά και στην Αττική, μην νομίζετε και η Αττική, τα γύρω-γύρω βουνά μας, κάποτε είχαν βόσκες, είχαν κτηνοτροφία.
1: Α, και αυτό.
0: Βεβαίως, συμβάλλουν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Σας το λέω αυτό περισσότερο γιατί. Όταν πας να σχεδιάσεις πολιτικές, δεν είναι η πολιτική μονάχα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Που θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πάρα πολλούς πυροσβέστες, εθελοντές, πτυτικά μέσα από τους μεγαλύτερους στόλους στην Ευρώπη. Mm. Το θέμα είναι όλα τα προηγούμενα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης των δασών μας. Να προλάβουμε ουσιαστικά να κάνουμε πρόληψη, να διαχειριστούμε τη βιομάζα, αυτό που αποτελεί την καύσιμη ύλη. Να το συσχετίσουμε αυτό με πολιτικές που σχετίζονται με το πώς ξαναγυρίζουν κάποιοι άνθρωποι πίσω στην ύπαιθρο. Mm. Αυτό συνδέεται, ξέρετε, και με συνολικότερα του πόσο θέλουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή μας τομέα.
1: Μια άλλη ακόμη ερώτηση που ήθελα να κάνω, κύριε Δημόπουλε, αναφέρεται σε αυτό που λέμε ελατοδάση, τα οποία δεν ανανεώνονται, όπως είπατε. Θυμάμαι τώρα πάρα πολύ μια μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αχαΐα, όπου κατεκάησαν δάση εκεί στην ορεινή Αιγιάλια και στα σύνορα με τα Καλάβρητα. Ξέρουμε ότι τα πολύ που σπουδαία ελατοδάση. Όντως οι φωτιές αυτές ήταν το 9, αν θυμάμαι καλά, 10, 11.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν επανέλθει, δεν έχει επανέλθει το δάσος.
0: Όχι, αυτά γίνεται πάρα πολύ αργά.
1: Εδώ δεν πρέπει κάτι να κάνουμε, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα για ανθρώπινη πρωτοβουλία. Είναι τόσο τεράστιο το όγκος του έργου που πρέπει να γίνει από ανθρώπους, η αναδάσωση τόσο μεγάλη που ουσιαστικά καθιστάται απαγορευτική.
0: Κοιτάξτε, είναι αρκετά δύσκολη η παρέμβαση. Πέρσι είχαμε το αντίστοιχο φαινόμενο στον νόμο Κορινθίας, όπου κάηκαν ελατοδάση πλήρως, δηλαδή στην Καστανιά, στην περιοχή της Καστανιάς πίσω από την Συμφαλία.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα δάση, για να αναπτυχθούν η φυσική τους αναγέννηση, χρειάζεται ένα σκληρό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν συνυπάρχουν με τα δάση μαύρης πέφκης, τότε έρχονται τα δάση μαύρης πέφκης, δημιουργούν ένα δασικό περιβάλλον επί του οποίου αναπτύσσονται τα μικρά φυτάρια της Ελλάδης. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτό, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως να το συνδέσετε αυτό λίγο, δείτε το πράγμα, τα δάση με έλατα ξεραίνονται. Άρα λοιπόν από μόνο, ξανά δείτε, πέρσι είχαμε βγάλει διάφορα άρθρα επιστημονικά, τα δάση της Ελλάδης, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, όπου μόνο εκεί έχουμε δάση Ελλάδης, είναι μοναδικό δέντρο στην Ευρώπη, είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας, υπάρχει μόνο στη Κεφαλονιά, Στερεά Ελλάδα στα βουνά. Και στα βουνά της Πελοποννήσου ξεραίνεται περίπου 30% λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Που αυτά από μόνα τους καταλαβαίνετε ότι είναι έφλεκτη ύλη αν έχω 30% των δασών μας, των δέντρων μας, αντί να είναι υγιή, τα βλέπω ξερά. Άρα λοιπόν και εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι...
1: Σχέδιο, ναι,

0: Λέω ένα άλλο.
1: Επικαιροποιημένο. Ακριβώς, χρειαζόμαστε ένα άλλο επικαιροποιημένο σχέδιο, γιατί πολλές φορές βασιζόμαστε σε κλιματικές συνθήκες των προηγούμενων δεκαετιών. Όμως,
0: μας έχει ξεπεράσει. Μα έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο.
1: Προχωράμε λιγότερο, πιο αργά από ότι οι συνθήκες είναι δυναμικές και εξελίσσονται. Ναι. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε εκ νέου και σίγουρα. Όχι να ξαναπεράσει, ξέρετε, η περίοδος αιχμής που είναι οι πυρκαγιές, που καταλαβαίνω όλους.
0: Ναι, που ασχολούμαστε. Και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι αυτό που λέτε. Ναι, πολύ σωστά είναι, το λέτε.
1: Εσείς νομίζω πρέπει να πιέσετε, πραγματικά το πιστεύω, να κάνουν νυφάλιες συζητήσεις με επιστήμονες, με πολιτικούς, αλλά σε χρόνο, ξέρετε, που δεν είναι επικίνδυνος. Υπό την έννοια τώρα, ό,τι και να πεις μπορεί να ποινικοποιηθεί. Οι πολιτικοί πρέπει να υπερασπιστούν το έργο τους, οι κυβερνώντες, ή απέναντι να βρουν στοιχεία κριτικής. Το θέμα είναι να γίνει σε ουδέτερο χρόνο, ώστε να είναι αποδοτικός αυτός ο διάλογος, γιατί και ο φυσικός πλούτος και οι περιουσίες των ανθρώπων και οι ανθρώπινες ζωές δεν επανέρχονται και όλα είναι εθνικά. Είναι εθνικός λοιπόν πλούτος, αυτό που χάνεται, και οι περιουσίες και οι άνθρωποι.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιώτη Δημόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ έτσι σημαντικά και θα έλεγα πράγματα, στοιχεία που δεν γνωρίζαμε. Δηλαδή το θέμα με τη δασοκάλυψη, ότι έχει αυξηθεί, δεν το γνωρίζαμε. Τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει εγώ. Που η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι πολύ και με το συγκεκριμένο τομέα και από το χειμώνα ακόμα συζητούσαμε για την αντιπυρική περίοδο και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Ωστόσο, θα τα ξαναπούμε και σε χρόνο ο οποίος θα είναι ουδέτερος, για να δώσουμε έτσι και με πιο, ακόμα πιο ψύχρονο τρόπο και χωρίς να μας πιέζει και ο χρόνος, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό που χρειάζεται να γίνει στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί ο φυσικός πλούτος, ο δασικός πλούτος της πατρίδας είναι αυτό που λέμε η περιουσία, όχι τη δική μας, των επομένων γενεών, την οποία τις κατασπαταλούμε.
1: Αυτά τα θέματα δεν είναι ούτε κομματικά, είναι εθνικά θέματα και απαιτείται η μεγιστότατη, θα το πω έτσι κατ' υπερβολή, συνένεση και συνεννόηση όλων των δυνάμεων μαζί με τους επιστήμονες, γιατί η επιστημονική γνώση έρχεται για να τεκμηριώσει τις πολιτικές αποφάσεις.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης στέλνει μήνυμα, λέει πολύ σωστό αυτό που είπατε για τον τοπισμό ποδοροφόρο των πυρκαγιών που έχουν χαθεί υπουργοί και κόμματα αντιπολίτευσης. Μιλάμε για καταστροφή δασών και ανυπαρξία μέσων πυρόσβεσης, διάλυση, που είναι ο κύριος Σαμαράς, κυρία Καριστιανού, κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι υπόλοιποι που δεν ακούγονται, διακοπές κάνουν, λέει ο κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, ο οποίος δηλώνει έμπορος στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στην Ιουλία. Καλή δύναμη και σε σένα, Ιουλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να, αυτό το χαίρομαι ιδιαίτερα. Τώρα είναι στις διακοπές του ο Γιώργος. Έτσι είναι στην παραλία, λέει, ακούω και λίγο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ακούμε, λέει, και καμία καλή μουσική. Του άρεσε ο Ρέμος που βάλαμε πριν. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε έτσι και σε μουσικούς δρόμους καλούς. Θα πάμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ευχαριστώ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
6: 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23 085.

0: Έχω και εδώ τους συναδέλφους μου, έτσι, τους καθόλου άξιους και απόλυτους γνώστες βέβαια του ραδιοφώνου, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι όταν παίζει ένα ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 80 που εγώ αγαπώ, δεν μπορώ να μιλάω. Και ένα από αυτά τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 που μεσορανούσαν και σήμερα ακούγονται πολύ ευχάριστα είναι η Chicago και το Stay the Night. Λοιπόν, μείνετε εδώ και μέχρι και τη νύχτα ακόμα, κυρίες και κύριοι, παραπολιτικά συντονισμένη και κολλημένη συχνότητα εδώ, τους 90,1 μεγακύκλους όπως λέγαμε παλιά. Γιατί τώρα όταν μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, οπότε δεν υπάρχουν συχνότητες, υπάρχουν διευθύνσεις, και ονόματα και διευθύνσεις θέλω που λένε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντάχει τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων για να δούμε και τον τύπο ο οποίος δίνει μια διαφορετική έκφανση αυτού που λέμε επικαιρότητα μέσα από την ανάλυση του. Γιατί φυσικά έχει ξεπεραστεί ο έντυπος τύπος από τα ηλεκτρονικά μέσα. Δίνονται όμως πολύ καλή ανάλυση πάντα. Και έτσι θα πρέπει να συνεχίσει και να στηρίζουμε και τον έντυπο τύπο. Ξεκινάμε με την απογευματινή ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση του 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 ως σήμερα στη Δυτική Αττική. Στα Δερβενοχώρια 116.000, στο Πόρτο Γερμενό 80.000, στα Γεράνια 71.400 στρέμματα, στην Πάρνηθα 61.000 στρέμματα. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πλούτος ρεκόρ άνω του 1-3 για τα νοικοκυριά, συν 16% η αξία των ακινήτων, πώς η στάθμη του Δούναβη επηρεάζει τη χώρα μας και 10 νέα ερωτήματα από την Τεχάν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί ξαφνικά δεν δαιμονοποιούμε και την ανακύκλωση, έχω την εντύπωση ορισμένη. Τόσα χρόνια εξελίσσεται μια πραγματική τιτάνια προσπάθεια να αποκτήσουμε μια συνείδηση, να ανακυκλώνουμε και να βοηθάμε τη φύση και τώρα το δαιμονοποιούμε όλο αυτό. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια αντίθετα συμφέροντα, έχω την εντύπωση. Πάμε στα νέα. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, SOS τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρύσος κρούει τον κόνονα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι σημαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αιγαίο Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριο για τα πάρκα. Τα τελευταία βήματα σε Συμβούλιο της Επικρατείας και Υπουργεία. Τι ισχύει με την Γαλάζια πατρίδα της Άγκυρας. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Και εκτιματολόγιο, τι ισχύει με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη 7 ετία από επιλογή. Πραγματικά τώρα εντοπίζουμε σε μια επταετία τα προβλήματα που έχει η χώρα από τις πυρκαγιές. Δηλαδή πραγματικά δεν βάζουμε μέσα το μάτι, ας πούμε, 18, 8, 26, 7 χρόνια, όχι 8. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας. Τέλη Θεσσαλονίκη Θερών οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από τη μεταξική δικτατορία. Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυροϊκή ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Μεγάλη φωνή. Ελεύθερος Τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ. Ριζοσπάστης ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, εργοδοτικά εγκλήματα. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος των εκμεταλλευτών και των κερδών, λέει το ΠΑΜΕ. Καθημερινή τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, η φόβη για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας. Στην κόντρα, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Η εστία, μέγιστη υποκρισία τουρνά, πενθύω στους αποκαλούσε εισβολής. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και επέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, πλιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στη βαγούλα. Τι ήταν γι' αυτό? Έσβηναν οι άνθρωποι τις φωτιές, έδιναν τον αγώνα τους, μοχθούσαν και κάποιοι, ευαίσθητη η ομάδα κιόλας, από ό,τι φαίνεται, γιατί συνήθως. Ναι, έκανε τα διάφορα, έκαναν τα διάφορα εκεί. Τι να πει κανείς. Αλητεία, κτηνοδία, δίποδα κτίνη. Ο λόγος, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση του 100% για σπίτια που κάηκαν, στα 3,1 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών megafires στην Ευρώπη. Voice, η Optima Bank των 7 ετών έχει τα ίδια κέρδη με τον Τιτάνα. Μικρή τράπεζα 104 εκατομμύρια, ο βιομηχανικός κολοσσός 153. Μανιφέστο, δεν ήξερε ρώταγε ο Ανδρουλάκης όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Το μανιφέστο έδεσε μέσω mail συγκεκριμένα ερωτήματα. Δημοκρατία, έγκλημα προμελέτης, επιμερώνει Μητσοτάκη από το 2019 ως σήμερα. Έγινε στάχτη μισιατική. Ελεύθερη ώρα. Ο Σόρος καίει το Μητσοτάκη. Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος. Με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική. Το ξαναδιαβάσω. Κάπου. Πάμε στην αυτεμπορική. Το πακέτο της ΔΕΘ για τη στέγη. Εκτός κανονικότητας ηρωής πετρελαίου, η πηξίδα του ΟΛΚ δείχνει νέες αγορές και εξωστρέφεια. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά, χωρίς ημερομηνία. Τρώει πολύ ξύλο καθημερινά για το ζήτημα, δηλώνει αποκλειστικά ο Υφυπουργός Υποδομών.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Χράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο επικεντρώνει οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις προσπάθειές τους στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα εκτάσεων. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες και 6 εναέρια μέσα. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, που συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, και άλλο ένα άτομο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο ένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο Έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Νεκρή βρέθηκε η 75χρονη τέχνη, της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων με προορισμό την Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην περιοχή Νεροκούρος. Το αργότερο αύριο το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Σύρου θα έχει αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στο νησί. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβυρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Στο δίκτυο ίδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροοργανισμοί που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη διεθνή ενημέρωση, βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Στα αθλητικά, εξελίξει τον Ολυμπιακό στις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ. Με μία μέρα καθυστέρηση θα κάνει την πρεμιέρα του στο Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
14: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Γης με τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίο βέβαια με ενημερώνει για αυτό, εγώ δεν το ξέρα, ο Δημήτρης ο Κύρκος, ο οποίος έχει απόλυτες μουσικές γνώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν είναι μετάλλικα, έχει ειδικότητα, αλλά πάντα έχεις έτσι μια ευρεία παιδεία και στο μουσικό του κομμάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στα παραπολιτικά έχουμε την τύχη να έχουν συναθρηστεί άνθρωποι με βαθιά γνώση στον τομέα και να συνθέτουν ένα πραγματικά έτσι, ένα ραδιόφωνο το οποίο μπορεί να δουλεύει αυτόματα, γιατί πολύ απλά γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους οι πάντες. Εντάξει, νομίζω είμαι προπολογικός, στη μεγάλη πλειονότητα, με αποτέλεσμα όλα να λειτουργούν ρολόι, έτσι. Είναι σημαντικό. Ένα από αυτά τα ρολόγια τα ελβετικά, τα πολύτιμα, μην πω τώρα τη μάρκα, είναι ο Κύρκος. Να είσαι καλά ρε Δημήτρη. Και ενώ εμείς παίζουμε το τραγούδι της Γης, στη τηλεόραση καπνίσουν ακόμα τα καμένα. Εντάξει, η περιοχή εκεί που είχαμε την τελευταία φωτιά λέγεται Λούμπα. Πέσαμε στη Λούμπα που λέμε. Προφανώς κάπως έτσι θα είναι το ανάγλυφο, γιατί όλες οι λέξεις και τα βαφτίσια έχουν περιέλθει λόγω κάποιων ιδιαιτερότητων που είχαν οι περιοχές. Δηλαδή η Βίγλα, θέση Βίγλα, είναι σημείο το οποίο μπορείς να παρατηρείς. Γιατί Βίγλα σημαίνει παρατηρητήριο στα... δεν ξέρω αν είναι τουρκικά, είναι ανεβλάχικα. Βλάχικα πρέπει να είναι, λογικά, ναι. Οπότε, ναι, για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, να διαβάσουμε κάποια από αυτά, μπορούμε. Ναι. Θανάσης, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, λέει, και λέω ότι οι φωτιές μπαίνουν γιατί κάποιοι έχουν συμφέροντα οικονομικά στα βουνά. Και είμαι ψεκασμένος. Δεν ξέρω τώρα... τι μου λέει. Θα διαφωνήσω με τον ακροατή, τον κύριο Ζαμάνη, λέει ο κύριος Αργύρης Καλαμαράς, που έστειλε μήνυμα ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλη, παρουσία της και το ξεσκέπασμα της διαφοράς ακλόνητα. Το θέμα των πυρκαγιών το έχει θίξει εκατοντάδες φορές στη Βουλή κτλ. Η απάντηση κάθε φορά πλήρης απαξίωση, λέει, από τον Πρωθυπουργό. Πάμε παρακάτω. Ορέστης, πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινη εφορία. Κάναμε το χαλβά μας παξιμάδι, πληρώνουμε το πανάκριβα πράσινο ρεύμα κτλ. Μέχρι Καλαμάκι Μπαμπού, λέει, πίνω, πράσινη σακούλα στο σούπερ μάρκετ. Και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, δεν έχουν 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη όλοι μαζί για τη φωνική κλιματική αλλαγή. Τι γίνεται αυτός ο μέγα παχτολός χρημάτων, λέει, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πήγαν τα λεφτά. Ο Παναγιώτης Νικόλαρος, καλημέρα από Σπάρτη Λακωνίας, με αναμετάδοση από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας στους 97,2 εν ώρα εργασίας. Αυτά είναι. Καλή δύναμη στην εργασία. Φαντάζομαι δύσκολη. Όσον αφορά, λέει, τις ευαίσθητες ζάντες, ο κ. Ορέστης, δεν ξέρω, με λέει, αν κλέψανε ζάντες. Τόσο είδαμε, λέει, ότι κάποιοι άλλοι αρπανίτες κάνανε ρευματοκλοπή στα Μέγαρα και οι νοικοκυρέοι, λέει, με τα ριζόρτ στα νησιά είχαν μπαλαντέζες στην πισίνα από το Φανοστάτη. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Σοφία, δεν ήταν κάτι επιτηδές, αλλά ήταν κάτι, ξέρετε, την ρήμη του λόγου. Δεν ήταν, ναι. Μου ζήτησε κάτι να μην το πω, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα. Καλημέρα στην κυρία Στάσα. Είπαμε πριν, στέλνει και άλλο μήνυμα. Τις τελευταίες ημέρες μετά τις φωτιές νιώθω μια δυσφορία, νιώθω έτσι μια κακή διάθεση. Ξέρετε, είναι και η ποιότητα του αέρα. Γιατί μπορεί, ναι, μεν σε κάποιες περιοχές να μην έχει φτάσει ο καπνός, αλλά τα σωματίδια αυτά αιρούνται και μεταφέρονται από τον άνεμο, ειδικά όταν είναι ισχυρός προς μια κατεύθυνση. Τώρα, δηλαδή, που αρχίζει και αλλάζει λίγο το πράγμα, αυτό όλο θα μεταφερθεί. Γι' αυτό προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε με επιστήμονα, για να δούμε αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό με έναν τρόπο, να απαλύνουμε τέλος πάντων και τα προβλήματα μπορεί να έχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ζητήματα αναπνοής, Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαπ, χρόνια αποφρακτική πνευμοπάθεια. Υπάρχουν άλλοι που είναι υποψήφοι για χαπ, καπνιστές, παιδιά. Σε κοιτάω, Μίτσο. Δεν βλέπεις που σε κοιτάω. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή.
1: Vestitoda dove sbucato, che impressione vederlo indossato.
0: Κάθε φορά, λέει, γίνονται καλοκαίρι οι πυρκαγιές που ο μισός κόσμος λείπει διακοπές και ο άλλος μισός, ναι, εντάξει, είναι τα μελτέμια που τότε δίνουν το φόρτε τους και γι' αυτό γιγαντώνονται και οι φωτιές. Τώρα δεν πάνε διακοπές οι φωτιές,

Αγαπητέ φίλε, δεν μπορώ να πω πράγματα και χαρακτηρισμούς. Μου λες να αποδίδω σωστά το μήνυμα, γιατί λέει φαίνομαι ψεκασμένος. Δεν μπορώ να αποδίδω χαρακτηρισμούς. Για να πω κάτι, θα το πω χωρίς χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, εάν υπάρχει χαρακτηρισμός τώρα, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, πραγματικά, μην φαίνεστε σε δύσκολη θέση. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα. Ναι, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Διονύση, στο νησί των Ιππωτών. Αφού είσαι από το νησί των Ιππωτών, τι θα πούμε τώρα εκεί πέρα στους Ιωαννίτες. Ντέος Βούλτ θα πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να πάμε τώρα να προσανατολίσουμε αλλού την κουβέντα μας, να πάμε στον τομέα του τουρισμού, εκεί όπου λέμε η βαριά μας βιομηχανία, εκεί που λέμε ότι πραγματικά έχουμε πάντα προοπτικές μεγάλες να ανοίγονται, επενδύσεις και επιτυχίες. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του ΓΑΤΑ, του Συνδέσμου των Ενελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο κύριος Νίκος Κελαϊδίτης, απόλυτος γνώστης του τομέα. Τον ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κελαϊδίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, χαίρεστε, καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, ξέρετε, βλέποντας και όλες αυτές τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη και είδαμε το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον ήταν σε εξέλιξη και είδαμε και στο Ρέθυμνο να μεταφέρονται τουρίστες έτσι από μια περιοχή στην άλλη, είδαμε όμως να υπάρχει μια, θα έλεγα, πολύ ενθαρρυντική τοποθέτηση από πλευράς των τουριστών, δηλαδή ότι υπήρχε μέρημνα, αυτό που λέμε μέρημνα, μεταφέρθηκαν εύκολα, δεν υπήρξαν ζητήματα και προβλήματα, εξυπηρετήθηκαν οι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι ήταν μια δύσκολη κατάσταση, έτσι, γιατί μια φωτιά σε ένα τουριστικό μέρος και μάλιστα σε ένα πολύ σημαντικό τουριστικό μέρος όπως είναι η Κρήτη, θα ήταν ένα στίχημα για το κρατικό μηχανισμό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ναι, το πρώτο, αυτό έχει το απόλυτο δίκαιο, το πρώτο μεγάλο και σημαντικό crash test έγινε στη Ρόδο, είχε γίνει στη Ρόδο, από ό,τι θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν απόλυτα επιτυχημένη όλη η μεταφορά, η μέρημνα που είχε και από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο από τους επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής, οι οποίοι δράσανε αστραπιά, θα έλεγα τότε, όπως και τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει και τις δασικές πυρκαγιές δυστυχώς, έχουμε και εμείς επαγγελματίες σε συνεργασία, οι επαγγελματίες των τουριστικών γραφείων αλλά και σε συνεργασία με τους ξενοδόχους, έχουμε εκπονήσει ορισμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για μαζικές μετακινήσεις τουριστών, mm-hmm, όπου και όταν χρειαστεί, για να μπορούμε να είμαστε απόλυτα συμβατοί τουλάχιστον με την υποχρέωση προς την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, την υποχρέωσή μας ως επαγγελματίες να σταθούμε σωστή και σοβαρή αρρωγή δίπλα σε μια κρίση που ξεσπάει χωρίς να το περιμένει κανένας, για να συνεχίσουν όσο το δυνατόν μπορούν καλύτερα, όσο το δυνατόν μπορούν καλύτερα, απρόσκοπτες διακοπές τους.
0: Κύριε Κελαϊδή, πάμε και στον τομέα τώρα να δούμε το τουρισμό γενικότερα, να δούμε πώς πάει η χρονιά ως τώρα. Είχαμε τη δύσκολη κατάσταση με τα γεγονότα στον κόλπο, με το ιρανικό ζήτημα. Έχουμε ακόμα σε εξέλιξη την πληγή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Υπάρχουν ζητήματα και που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά των Ευρωπαίων κυρίως. Πώς κυλάει η χρονιά ως τώρα, δηλαδή πώς την περιμένατε και πώς κυλάει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις-τέσσερις διαφορετικές αναγνώσεις και οι τρεις-τέσσερις διαφορετικές αυτές αναγνώσεις έχουν σημαντική αξία για τον κάθε έναν διαφορετικά. Η μία ανάγνωση είναι ότι πρώτον δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι, είναι και κάποιες χώρες από την Ανατολική Ασία και την Αυστραλία, οι οποίες είναι τεράστιο πλέον το κόστος, είναι πολύ μεγάλο πλέον το κόστος της μετακίνησης στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, γιατί θα πρέπει να δαπανίσουν, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αεροπορικά εισιτήρια και αυτά ιδίως κλείνονται τελευταία στιγμή και όχι αυτά που μπορούν να κλειστεί από καιρό πριν, έχουν ανέβει δραματικά. Επίσης η ανάγνωση πρώτη που σας έλεγα, που σας ανέφερα, είναι ότι υπάρχουν διάφορες ταχύτητες ανάλογα την περιοχή στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν περιοχές που έχουν αρκετά σημαντική αύξηση, κυρίως περιοχές παράκτιες αλλά που έχουν οδική πρόσβαση, αυτές είναι οι περιοχές όπως είναι ότι ο Πελοποννήσου, Βόρειο Πελοπόννησο, στα παράλια της Μαγνησίας, στην Εύβοια, στα παράλια της Ηπείρου και της, της Ελλάδας γενικότερα. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει μία μικρή κάμψη σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς και αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται τόσο στην οικονομική κρίση όσο στην αλλαγή της τάσης των ανθρώπων που πηγαίνουν σε τέτοιους προορισμούς όπως η Μύκονος, παραδείγματος χάρη, και η Σαντορίνη, γιατί αυτό κάνει κάθε 5-6 χρόνια περίπου κάνει ένα κύκλο και μεταφέρονται, και μεταφέρονται σε άλλες περιοχές.
0: Σωστά.
1: Σε άλλες περιοχές.
0: Γίνονται άλλες της μόδας, ας πούμε, στην Ίμπιζα, ξέρω εγώ, Ίμπιζα ανεβαίνει, ακριβώς, ανεβαίνει η Μύκονος μετά. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η τρίτη ανάγνωση είναι ότι υπάρχουν, ενδεχομένως θα δούμε, όπως είδαμε στο πρώτο πεντάμινο, μία αύξηση στις, γενικότερα στις αφήξεις Ελλάδος. Όμως από το πρώτο πεντάμινο και μετά οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό ή που έχουν σύνδεση με τον τουρισμό, όπως η εστίαση αλλά και οι ξενοδόχοι και σαφώς και οι τουριστικοί πράκτορες, δεν θα τους βγάλω έξω από την εξίσωση, βλέπουν μία μικρή κάμψη στα έσοδά τους όσον αφορά την περσινή χρονιά τουλάχιστον. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, ότι υπάρχει μια γενικότερη οικονομική κρίση λόγω του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, αυτό που παρατηρούμε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι διαμονές σε σπίτια γνωστών και φίλων ή κάθετος και θα έλεγα εγώ σε τύπου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Α, γενικότερα. Mm-hmm. Θα παρατηρήσετε, αν κάνετε ένα οδηπορικό στην Ελλάδα, ότι αυτά τα κύματα, τα σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν πάρα πολύ μεγάλη πληρότητα, όπως και θα παρατηρήσετε επίσης ότι τα σούπερ μάρκετς, τα μίνι μάρκετς των περιοχών, κυρίως τα σούπερ μάρκετς, έχουν μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η εστίαση γενικότερα των περιοχών αυτών, οι επαγγελματίες εστίασης, βιώνουν ένα δύσκολο περιβάλλον, γιατί θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν αυξηθεί, καθώς και εκ πέραν της ενέργειας, αλλά και στην έβρεση προσωπικού που ζητάει το περισσότερα χρήματα για να μπορεί να εργαστεί όσο μπορεί να υπάρξει προσωπικό, γιατί υπάρχουν και ελλείψεις και στην εστίαση και στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και στα τουριστικά γραφεία, παρατηρείται ότι κάθονται και μαγειρεύουν μόνοι τους. Έχουμε κάνει μια μικρή επιστροφή δηλαδή περίπου σε φαινόμενα της δεκαετίας του 80 και του 90. Κάτι που δεν το κρίνω ως απαραίτητα κακό, αλλά απλά το διατυπώνω ως μια τάση.
0: Ναι, πάντως το να έρχονται και κάποιοι τουρίστες τώρα από το εξωτερικό, γιατί εγώ θα το προσανατολίσω εκεί, κυρίως Βαλκάνοι, σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, και να κουβαλάνε, ας πούμε, τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ της περιοχής τους, της πόλης που διαμένουν και τα λοιπά, να τα φέρνουν στη Χαλκιδική και ουσιαστικά να πληρώνουν μόνο τη διαμονή, είναι και ότι καλύτερο, έτσι, τουριστικά για τον τόπο, δηλαδή, για να μπορεί να λειτουργούν όλοι οι τομείς του τουρισμού.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα και να μας διδάξει πώς θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μια γενικότερη στρατηγική για το μέλλον. Ναι. Για τον τουρισμό, για το μέλλον. Δηλαδή,
0: δεν υποβαθμίζεται, κύριε Κελαϊδίτη, τώρα το τουριστικό προϊόν όταν βλέπεις, ας πούμε, πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ο οποίος όμως είναι σε επίπεδο, έτσι, που δεν ξοδεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή,
1: ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι θα πρέπει να δούμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποσότητα των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, όπως μας ενδιέφερε τα περασμένα χρόνια, γιατί και καλώς μας ενδιαφέρε, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που το κατακρίνω. Αντιθέτως, το υποστηρίζω ένθερμα. Ή θα πρέπει πλέον σιγά σιγά να στραφούμε σε λιγότερους αναφορικά με την ποσότητα, αλλά με καλύτερη ποιότητα. Για να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. χοντρά-χοντρά, μέση ημερής η δαπάνη ανατουρίστα που επισκέπτεται περίπου μία εβδομάδα την Ελλάδα είναι 600 ευρώ κατά κεφαλή. Περίπου. Ίσως είναι λίγο λιγότερο, μπορεί να είναι 595.
0: Με τόσα χαλάμε σαν Σαββατοκύριακο εμείς. Έτσι.
1: Ο ίδιος τουρίστας, αναλογικά, που επισκέπτεται την Ισπανία, αλλά έχει 1190.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Διπλάσια. Και ακόμη και στην Ισπανία δεν είναι μια ακριβή χώρα, ναι. Αλλά μήπως πρέπει λίγο να επανασχεδιάσουμε το τουριστικό μας μοντέλο? Είναι ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει από τον κορονοϊό.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Κυλαϊδίτη, γιατί και από την άλλη πλευρά λέμε ότι υπάρχει υπερτουρισμός. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός τελικά. Υπάρχει, θα έλεγα, υποτουρισμός, με την έννοια ότι έρχονται τουρίστες οι οποίοι οικονομικά είναι αδύναμοι από ό,τι φαίνεται, ξοδεύουν πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα και η δυνατότητα να φέρεις υψηλότερης στάθμης οικονομικής τουρίστες, ουσιαστικά υποσκάπτεται από το γεγονός ότι έρχεται τόσο πολλοί κόσμος, σου λέει πατήσουμε πατώσε, γίνεται, δεν μένει χώρος, με λίγα λόγια, δεν θα μείνει χώρος στο τέλος για να μπορέσεις να προσελκύσεις καλύτερους τουρίστες. Να το πω καλύτερους εισαγωγικά.
1: Η λέξη υπερτουρισμός είναι λίγο παρεξηγημένη. Δεν καταλαβαίνω, προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει υπερτουρισμός. Τουλάχιστον για τον ελλαδικό χώρο.
0: Θα το λέγαμε για τη Βαρκελόνη, ας πούμε, θα ήταν.
1: Αυτό, ναι, να το πούμε για τη Βαρκελόνη, να το πούμε για τη Μαγιόρκα, να το πούμε για ορισμένες περιοχές της Ισπανίας και της παράκτιας Ιταλίας, να το πούμε. Αλλά τώρα για την Ελλάδα είναι λίγο πρόημο να το είμαστε. Ναι, υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην πατρίδα μας, σε ορισμένα νησιά στην πατρίδα μας, έχουν πάρα πολύ κόσμο, 10, 15, 20, 30 ημέρες το χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει την υπερτουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουν πάρα πολύ σε ένα ορισμένο μέρος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν πηγαίνουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου ή για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν θέλετε καλύτερα. Αυτό, ναι, θα το ονόμαζε υπερτουρισμό. Αυτό είναι λίγο, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γενικότερα στις έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε. Αλλά παράλληλα όμως θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι και οι τοπικοί άρχοντες αλλά και η γενικότερη πολιτεία, ομοίως βέβαια με τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ επισταμμένη την προσοχή μας στην ανάπτυξη συγκεκριμένων υποδομών ίδρυσης, ενέργειας, αποχέτευσης, για αυτά είναι κυρίως για τις περιοχές σε οποίες υπάρχει έστω και για μικρό χρονικό διάστημα μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού. Πέραν από τους μόνιμους κατοίκους, να είναι άλλα 100%, άλλα 150% ή ενδεχομένως σε ορισμένες περιοχές και 200% αυξημένη η ανάγκη για αυτές τις παροχές. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τον σχεδιασμό κυρίως αυτών των τριών τομέων που σας είπα, ίδρυψη, αποχέτευση, ενέργειας, για το μέλλον.
0: Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα, πικρές διαπιστώσεις. Στο παρελθόν έχουν δοθεί, θυμάμαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, θυμάμαι τα πακέτα Αντελόρα 1, 2, 3, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσαν ξετής σε υποδομές. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ήταν χρήματα που είχαν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουμε μονάδες αθαλάτωσης, να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλύτερες μονάδες που να έχουν σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά, υποδομές, με την αποχέτευση. Αλλά δυστυχώς, κύριε Κυλαϊδίτη, αυτά τα χρήματα δεν ξέρω, κύριος είδε που πήγαν. Δεν λέω να κλάψουμε πάνω σε αυτό το νεκρόπλεον κομμάτι της οικονομίας που θα μπορούσε να έχει αναστήσει πραγματικά τον τουρισμό, αλλά καλό θα ήταν τουλάχιστον να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις υποδομές που λέτε, που είναι κρίσιμες όχι μόνο για τον τουρίστα αλλά και για τους ανθρώπους, τους κατοίκους των νησιών, οι οποίοι πραγματικά κρατούν θερμοπύλες, κακά τα ψέματα.
1: Σωστά. Για να ενισχύσω λίγο το σκεπτικό σας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι υπέρμαχος γενικότερα εγώ της ιστορίας και της μνήμης, σε γενικότερο επίπεδο. Ομοίως και στο επίπεδο αυτό που αναφέρατε για τα πακέτα εντελώς, τα μεσογειακά προγράμματα, αν και παρενθετικά να πω ότι αυτά δεν μας συμφέρει να τα θυμόμαστε, γιατί αποκαλύπτεται και η ηλικία μας, οπότε συνεχίζουμε συνεχίζουμε πάρα.
0: Τα έχουμε διαβάσει, θα λέμε, κύριε Κελαϊδίτη.
1: Θα λέμε, τα έχουμε διαβάσει ιστορικά βιβλία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πάει, τελείωσαν. Αυτά τα χρήματα εξαφανίστηκαν, φαγώθηκαν, πήγαν αλλού, πήγαν σε τσέπες, δεν πήγαν σε τσέπες. Αυτό πλέον δεν μας ενδιαφέρει για από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει για ιστορικούς λόγους και για να κρίνουμε τους ανθρώπους τους οποίους εκλέγουμε από εδώ και πέρα ή αυτούς που εκλέξαμε, να κρίνουμε τη συνείδησή μας για αυτούς που εκλέξαμε. Τώρα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που δίδονται αυτά τα χρήματα, θα πρέπει η πολιτεία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε αυτό και κυρίως σε ανεπτυξιακά έργα. Παράλληλα, να υπογραμμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, όπως και το ξέρουν και πάρα πολλοί ακροατές, ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θα πρέπει οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές, κυρίως, να είναι λίγο πιο ευέλικτες, λίγο πιο
0: αυτοματοδοτήσουν.
1: Ναι. Για να μπορούν να τα απορροφήσουν, για να διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία.
0: Έτσι.
1: Γιατί από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ την απορροφητικότητά μας.
0: Όταν μπορέσετε, κύριε Κελαϊδητή, θα σας έχουμε και στο στούντιο για να πούμε περισσότερα,
1: χαρά,
0: γιατί έχετε έτσι ιδιαίτερη γνώση στον τουριστικό τομέα. Νομίζω ότι είστε από αυτούς που λέμε γκουρού στο τομέα του τουρισμού. Και πρέπει...
1: Μην υπερβάλλουμε.
0: Δεν υπερβολή. Επειδή έχω μια γνώση, ξέρω ότι δεν θα το υποδεχόσασταν καλά, αλλά εγώ οφείλω να πω και να αποδώσω αυτό το πραγματικά. Αντιπροσωπεύεται. Κύριος Νίκος Κελαϊδίτης, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

0: συζήτηση για να πούμε περισσότερα, χαρά, γιατί έχετε έτσι ιδιαίτερη γνώση στον τουριστικό τομέα. Νομίζω ότι είστε από αυτούς που λέμε γκουρού στο τομέα του τουρισμού.
1: Και πρέπει... Μην υπερβάλλουμε.
0: Είναι υπερβολή. Επειδή έχω μια γνώση, ξέρω ότι δεν θα το υποδεχόσασταν καλά, αλλά εγώ οφείλω να πω και να αποδώσω αυτό το πραγματικά αντιπροσωπεύεται. Κύριε Νίκος Κελαϊδίτης, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

0: Τώρα συμβαίνουν και αυτά, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Διαβάζω στο ρεπορτάζ της Άννας MA που την έχουμε μαζί μας στα παραπολιτικά.gr. Όταν φέρεται ο συγκεκριμένος να παραβίασε τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο σημείο της συντριβής των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, όπου και συνεχίζονται οι ερεύνες για τις συνθήκες της τραγωδίας. Για να συνδεθούμε με την Άννα MA, λοιπόν, όπως σας προείπα, η οποία έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό πρωινό, Άννα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους εκεί στο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, συνέβη και ένα πρόοπτο. Ο αδελφός αντιδημάρχου, λοιπόν, εισήλθε με το όχημά του στον αυστηρά φυλασσόμενο χώρο, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση απαγορεύεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι εκεί είχε συμβεί, συνετρίβησαν τέλος πάντων τα δύο ελικόπτερα μετά από τη σύγκρουση που συνέβη, και είχαμε και τους δύο νεκρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το όχημα του αδελφού του αντιδημάρχου προσέκρουσε σε συντρίμια του ενός ελικοπτέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Ο άνδρας λοιπόν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μετέβη στην περιοχή προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο όπου το όχημα ήρθε σε επαφή με συντρίμια. Γιατί πέρα από το ότι προσπάθησε ουσιαστικά να περάσει τον μπλόκο, πέρασε και πάνω από συντρίμια. Οπότε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών θα εξετάσει αν μετακινήθηκαν ευρήματα που θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Να πούμε πως η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς αποτελεί τον βασικό χώρο έρευνας για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στον δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή.
0: Η απορία βέβαια είναι για ποιο λόγο τώρα πήγε εκεί ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή τι θα επικαλεστεί, θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αλλά κάνει εντύπωση όμως τώρα, έτσι.
1: Και δηλαδή, να πούμε αυτό, ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Και συνέβη και αυτό.
0: Ναι, συνέβη και αυτό. Μάλιστα. Άννα MA, παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Είναι υποδός πολέμου συνάδελφος. Ευχαριστούμε, Άννα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Κυρία Εύη, κλιματική αλλαγή λέει, η καραμέλα, εκεί στηρίζονται λέει οι εμπριστές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Παναγιώτης, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πέραν του γεγονότος ότι δεν φοβάσαι να διαβάσεις τα μηνύματα. Ναι, δεν φοβάμαι, τι να φοβηθώ. Καταρχάς υπάρχει το εξής εδώ, όταν έχεις το πράσινο φως να πεις οτιδήποτε είναι κόσμιο, δεν φοβάσαι να πεις κάτι, γιατί απλά, πολύ απλά, εδώ στα παραπολιτικά έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και να λέμε όσα θέλουμε να πούμε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι ένα από τα κομβικά σημεία για να μπορούμε να κάνουμε και καλά τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες, φίλε Σάκη. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, αισθάνομαι ιδιαίτερα καλά, ρε παιδί μου, όταν ακούω όλο αυτό. Έτσι. Γιατί φαίνεται ότι επιτέλους το ρόλο μας εδώ στο σταθμό αυτό. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας έλεγα πριν ότι τώρα έχουν πέσει άνεμοι, που σημαίνει ότι η πυρκαγιά, μάλλον ο καπνός από τη φωτιά, δεν μεταφέρεται. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, βορειοανατολικός, που σημαίνει ότι δεν ερχόταν, τουλάχιστον δεν κάλυπτε λόγω της φοράς του ανέμου ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Όσο όμως πέφτουν οι άνεμοι και επικρατούν διάφοροι, έρχονται άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, σημαίνει ότι τα σωματίδια του από την καύσιμη ύλη μπαίνουν και μέσα στο λεκανοπέδιο, και αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα και ζητήματα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες. Πάμε να ρωτήσουμε περισσότερα και να δούμε αν υπάρχει ένας τρόπος να προστατευτούμε. Την κυρία Μάτα Τσίκρικα, είναι πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, πνευμονολόγος φυσικά, ίδια γιατρός. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.

0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να μας πείτε κάποια πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί αυτή τη δυσφορία μπορούμε να την νιώσουμε και εμείς που δεν ανήκουμε στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, δηλαδή δεν έχουμε χαπ ή κάποιο άλλο πρόβλημα που να σχετίζεται με την αναπνοή μας. Ωστόσο, υπάρχουν και τα παιδιά που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, έτσι δεν είναι, κυρία, για τις
1: ικρικά. Έτσι ακριβώς, τσικρικά και έτσι
0: τσικρικά.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι. Δεν έχει σημασία τώρα. Οι μέρες τώρα είναι πολύ δύσκολες. Και αυτό είναι το λιγότερο. Όπως ακριβώς τα λέτε, αν και οποιοδήποτε μπορεί να πραγματοποιήσει, να παρουσιάσει κάποια κλινικά συμπτώματα που να σχετίζονται με την επαφή του, με αυτά τα πολύ μικρά σωματίδια, και να εξηγήσουμε τι λέμε. Mm-hmm. Όταν ανάβει μια πυρκαγιά, υπάρχουν διάφορες χημικές ενώσεις και ουσίες οι οποίες απελευθερώνονται, οι οποίες είναι διαφορετικές ανάλογα με το είδος των υλικών που καίγονται. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Είναι διαφορετικά σε ξύλο, σε πλαστικό, αν υπάρχουν χημικές ενώσεις, υλικά, χρωστικά κτλ. Άρα, στον κάθε ένα από εμάς που πιθανά δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο γνωστό πρόβλημα στο αναπνευστικό και είναι απόλυτα υγιής, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια έκθεσής μας, τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε έναν ήπιο βήχα, εκείνη τη στιγμή ένα αίσθημα λαχανιάσματος, δύσμιας, κυρίως περιοριζόμενο στο ανώτερο αναπνευστικό, και νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει, αυτό το τσούξιμο στα μάτια, ναι, το αίσθημα να μυρίζουμε καπνό στη μύτη, να δακρύζουμε. Αυτά συνήθως είναι περιοριζόμενα. Και απομακρυνόμενοι από το χώρο και τον τόπο της πυρκαγιάς, αυτά σιγά σιγά, μετά από κάποιες ώρες, εξαλείφονται. Δεν είναι όμως το ίδιο για τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Πολύ σωστά είπατε την νόσου ΧΑΠ, το βροχικό άσθημα, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αναπνευστικού νοσήματος τόσο σε ενήλικες όσο και σε μικρά παιδιά. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει και η πνευμονική ίνωση. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι ασθενείς που βρίσκονται σε συνεχή οξυγονοθεραπεία γιατί πάσχουν από ΧΑΠ ή καρκίνο του πνεύματος, του πνεύμονα. Mm-hmm. Άρα δείτε πόσα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό, οι ασθενείς με καρδιακιακά νοσήματα, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, τα πολύ μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτυγμένο πλήρες ήδη το αναπνευστικό του σύστημα, και επειδή είναι και χαμηλότερο σε ανάστημα, αναπνέουν με πιο ρυθμό, πιο γρήγορο ρυθμό. Τα μικρά τα παιδιά στο πιο μικρό αναπνέουν πιο γρήγορα. Άρα τα πολύ μικρά αυτά σωματίδια, τα οποία είναι και τα ιδιαίτερα βλαβερά, μπορούν να μπουν πιο πολύ και σε μεγαλύτερες ποσότητες μέσα στους πνεύμονες.
0: Ερώτηση. Όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες έκτακτες και συνθήκες οι οποίες ευνοούν όλο αυτό που αναφέρεται, το να χρησιμοποιήσουμε την παλιά γνώριμή μας μάσκα μπορεί να βοηθήσει κάπως όλο αυτό, ή είναι τα σωματίδια τόσο μικρά που μπορούν να περάσουν από τη μάσκα και δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία?
1: Λοιπόν, το λέτε εξαιρετικά. Η μάσκα εκείνη η οποία μπορεί να προστατεύσει είναι της υψηλής προστασίας. Αυτή την λευκή μάσκα που έμοιαζε με το ράμφος της Κίνας, mm-hmm, του πτηνού που είχαμε στον κορονοϊό, αυτή θα μας προστατεύσει. Και το βλέπουμε, και πως πολλές φορές εμείς είμαστε γιατροί, έχουμε ήδη δεχτεί, και έχω προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι αυτές τις μέρες έχουμε γίνει αποδέκτες πάρα πολλών τηλεφωνημάτων, ακριβώς με συμπτώματα όπως σας προείπα. Mm-hmm. Φορώντας τη, ιδιαίτερα όταν επιχειρούμε στο πεδίο, γιατί στο πεδίο πια δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές πυροσβέστες, βρίσκονται και δημοσιογράφοι, βρίσκονται και πολίτες, βρίσκονται και εθελοντές από διάφορες ΜΚΟ, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν για αυτή την κατάσβεση. Αυτοί λοιπόν πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να είμαστε συνεχείς ενυδατωμένοι. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αισθανθούμε οτιδήποτε στο πρόσωπο, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι καφταλίδρες, δηλαδή αυτές τις τάχτες, mm-hmm, μπορεί να ταξιδέψουν μέτρα, και πολλές φορές το έχουμε δει και είναι τα φρύδια και το πρόσωπό μας αφοντώνει χωρίς εμείς από την ένταση ή από τη διάρκεια που έχουμε.
0: Να το έχουμε καταλάβει.
1: Το έχουμε
0: νιώσει αυτό.
1: Ακριβώς, το έχουμε νιώσει όλοι μας αυτό. Ότι κάει και η ανάσα μας, κάηκαν τα ρουθούνια μας, αμέσως να ρίχνουμε νερό. Σε κάθε περίπτωση, όταν βρισκόμαστε κοντά σε ένα πύρινο μέτωπο, μένουμε σε εσωτερικούς, καλά δροσερούς χώρους, με το air conditioning να βρίσκεται στην ανακύκλωση, την εσωτερική του αέρα, χωρίς να έρχεται εισερχόμενος αέρας από έξω. Αν πρέπει να μετακινηθούμε με αυτοκίνητο, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε τα παράθυρά μας όλα μέχρι πάνω κλειστά. Καλά ότι δεν καπνίζουμε το φθορό, ναι, δεδομένο
0: και,
1: αυτό.
0: Και την ανακύκλωση του αέρα στο air condition κλειστή, έτσι.
1: Ακριβώς. Να... Και ενώ ακούγονται τόσο κοινά ή τόσο απλά, ξέρετε, είναι σωτήρια.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος πάσχει, αν ακούγατε τις συμβουλές και τα ζητήματα τα αναπνευστικά και πόσο έχουν τροποποιήσει, αυξήσει τις περισσότερες φορές και διαχρονικά, όχι μόνο φέτος, και διαχρονικά πόσο έχουν αυξήσει τις εισπνεώμενες αγωγές που παίρνουν ή την ανακουφιστική τους αγωγή, θα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικά είναι και πόσο έτσι, χωρίς πανικό πρέπει να ενημερώνουμε κάθε φορά.
0: Κυρία Τσικρικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Μέσα σε 6 λεπτά, πραγματικά 6,5 λεπτά, δώσατε πάρα πολύ σημαντικές συμβουλές και νομίζω ότι θα βοηθηθούν αρκεί να τις ακολουθήσουμε. Έτσι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όμως για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και τις μέρες αυτές τις δύσκολες που περνάμε αυτό το διάστημα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, πνευμονολόγος ίδια η κυρία Μάρτια Τσικρικά.

0: Ionion FM Stereo. Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια, υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Αυτό ποιο είναι, είπε, ο Τόνι Πατσίνο. Είναι ο ξάδερφο του. Του Scarface. Καλαντούχα οικογένεια πάντως μπορεί να την πει σε αυτή την οικογένεια, έτσι, τον Πατσίνο. Τώρα μην το πει και εσύ όπως ο άλλος μου λέει, γιατί ο Πατσίνο μου λέει Έλληνας, είναι η Πατσίνη η λεγόμενη. Την Καλαμάτα. Σιγάρο μεγάλη. Καλαματιανός ο Πατσίνο. Τι ακούμε Παναγία μου. Λοιπόν, δεν προλάβαινα τώρα. Δεν προλάβαινα άλλα μηνύματα να διαβάσω. Είναι πάρα πολλά βέβαια. Θα προλάβω του Στράτου. Μαριάννα και Λορένα, το χειμώνα θέλουμε δουλειά για τα δάση μας. Τότε θα δούμε. Σωστό. Ο Στράτος, καλημέρα. Το καλύτερο είναι ότι αφού έχουν πιάσει καμιά πενταριά να βάζουν φωτιές, συνεχίζουμε να βρίζουμε τους άλλους και να μας στέλνουν οι ανεμογεννήτριες. Μιλάμε για γίδια, λέει ο Στράτος. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, αλλά δεν προλαβαίνω. Πραγματικά δεν προλαβαίνω. Ας ελπίσουμε αύριο. Αύριο θα τα πούμε. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό. Θα πάμε όλη την εβδομάδα 8 με 11 με έκτακτη πρωινή πτήση. Και τον Βασίλη Κρυμπά να ακολουθεί, να μας ακολουθεί κατά πόδας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Όπως πάντα, άριστο το καλύτερο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τον Δημήτρη Φαρνάκιο Κύρκο. Τον κορυφαίο των κορυφαίων. Τα τραγούδια επέλεξε ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η εκολαπτώμενη GNTM Μαρία Ιωάννου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, κυρίες και κύριοι, η αναδυωμένη από τα νερά, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, γι' αυτό δεν έχει και σταματημό δεν έχει η Κατερίνα. Κατερίνα Πλατή, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια ημέρα η οποία θα είναι λιγότερο προβληματική από τη χθεσινή, με λιγότερες κακές ειδήσεις. Να είναι το επόμενο διάστημα μέχρι να πάμε διακοπές, όσοι τουλάχιστον ετοιμαζόμαστε και ετοιμάζεστε, να είναι όμορφο, χωρίς προβληματισμούς ιδιαίτερους. Αλλά και αν δείτε κάποιο πρόβλημα, να, έτσι, είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτό το πρόβλημα εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με τι, με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά, αδέρφια. Καλημέρα!

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κρανίου τόπος η Δυτική Αττική από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται και σύμφωνα με εκτιμήσεις έχει κάψει περισσότερα από 130.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει επικεντρωθεί σε δύο μέτωπα που παρατηρούνται αναζωπηρώς, ενώ ενεργό είναι το μέτωπο από Ψάθρα προς Λούμπα. Στον ανακριτή, δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας. Νέα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου καθώς φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το δρόμο που σημειώθηκε η συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα, παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παραβίασε το σημείο αποκλεισμού, εισήλθε στον φυλασσόμενο χώρο και το όχημά του προσέκρουσε σε συντρίμια του ελικοπτέρου. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανισμός του πλοίου με σημαία λιβερίας. Από τη Λέσβο, ως ασυνόδευτος, είχε έρθει στην Αθήνα το 2016 ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση απορρίπτει το Ιράν τις αιτιάσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγονται συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για το Champions League εκτός EuroCup κινδυνεύει να μείνει η Μόνακο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Θα είναι

Το ακούσαμε σε τραγούδι με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου, η μουσική του Γιάννη Σπανού και η στίχη του Τάκη Καρνάτσου, και εδώ η ορχιστρική μορφή, έτσι όπως την πρωτακούσαμε στην ταινία στο Love Story της Ελλάδας, που ήταν το εκείνο το καλοκαίρι το 1971. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Είπαμε και από χθες ότι αυτή την εβδομάδα θα τα λέμε 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, και από την επόμενη εβδομάδα θα ξυπνάμε παρέα 8 με 10 το πρωί. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο ιδιαίτερο το πρωινό ξύπνημα στο ραδιόφωνο. Αν υποθέσουμε ότι οι περισσότερες ώρες πτήσης μου είναι από το απόγευμα και μετά, το πρωινό με ιντριγκάρει, όσο να πεις. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Έχουμε να βρεθούμε ζωντανά πολλά χρόνια. Είμαστε στο μεταξύ 2 και 3 ετών, δεν το έχουμε συμφωνήσει ακόμα. Όμως θυμάμαι, Παναγιώτα, ότι ήταν μια χρονιά πριν από τρία χρόνια, που ήταν πάλι Αύγουστος, που είχαμε κάθε μέρα μαζί, συνέχεια. Και μάλλον ξεχρεώσαμε και για τα υπόλοιπα χρόνια, οπότε τώρα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Τώρα θα μου πεις, εμείς έχουμε τεράστιο παρελθόν. Νομίζω πρέπει να έχουμε κάνει και πρωινό κάποτε σε άλλο μαγαζί, Σίγουρα έχουμε κάνει. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία λοιπόν θα πάμε παρέα. Για να βλέπω και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι η δισογραφία είναι αρκετά βαριά τις τελευταίες ημέρες. Και πάνω στο βάρος της ειδησιογραφίας, πολλές φορές είναι αυτό που σου σπάει τα νεύρα, που ξεφυτρώνουν αυτοί που τα ξέρουν όλα. Να σας πω μια ιστορία που έγινε σήμερα στις 6 και 4 το πρωί. Κατεβαίνω λοιπόν στο πάρκινγκ να πάρω το αυτοκίνητό μου, να έρθω στη Συγκρού. Είναι λοιπόν ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί στο πάρκινγκ, και έχει πιάσει μια κουβέντα για τα ελικόπτερα που τράκαραν στον αέρα στην Ψάθα και έπεσαν και δυστυχώς σκοτώθηκαν οι πιλότοι. Και άρχισε να λέει τώρα: «Έλα μωρέ, μα είναι δυνατόν, εγώ είδα το βίντεο, δεν έβλεπε ότι είναι από κάτω άλλο ελικόπτερο?» Λέω: «Με συγχωρείτε κύριε Τάδε, έχετε οδηγήσει στη ζωή σας ποτέ ελικόπτερο για να ξέρετε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η δουλειά, τι βλέπει ακριβώς ένας πιλότος ελικοπτέρου?» «Όχι», μου λέει. «Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας». Αλλά επειδή ήθελε να το συνεχίσει, μου λέει: «Γιατί, έχετε οδηγήσει εσείς?» «Φυσικά», λέω, «δεν έχω οδηγήσει και γι' αυτό δεν δικαιούμαι να έχω άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα». Τώρα τι κατάλαβε, δεν ξέρω. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε παρέα το επόμενο 2ωρο. Θα ακούσουμε πολύ όμορφα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία, τα τραγούδια που συνήθως αγαπάτε. Και αν έχετε και έμπνευση, στείλτε μας και κάποιο τραγούδι που πιθανόν να θέλετε να ακούσετε, που έχετε καιρό. Αν και με τόσες ώρες εκπομπής, ειδικά τον Αύγουστο, μάλλον τα έχω καλύψει όλα. Όποιο και να πείτε, το έχω μέσα στο πρόγραμμα. Αφήνουμε λοιπόν το Γιάννη Σπανό και πάμε να συναντήσουμε το Γιώργο Χατζινάσιο. Η Δήμητρα Γαλάνη, έχουμε κρατήσει το «Αν μ' αγαπάς». Δίπλα στο «Αν μ' αγαπάς» υπάρχει και το «Φύλλα Σταυρό». Η στίχη είναι του Γιάννη Λογοθέτη, του Λογό, του γελιογράφου.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα ανήκει στο Γιώργο Σταυριανό, ο οποίος έφυγε από κοντά μας, όπως είπαμε και χθες, μέσα στον Ιούλιο. Το είχε τραγουδήσει ο Κώστας Μάντζιος, τον οποίο και αυτόν ακούσαμε χθες από τον Καθαρό Ουρανό με τις Ώρες Χρωματιστές. Νωρίτερα ακούσαμε την Ελένη Δήμου από την Α και Β Προβολή, εκεί λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 80, ένα τραγούδι του Τάκη Μπουγά και του Μάνου Τσιλιμίδη, του γνωστού Μάνου Τσιλιμίδη, του δικού μας εδώ.

Για να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο. Χαιρετισμού στη Vivian, που λέει για τους στίχους του Γιάννη Λογοθέτη, το «Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό» που ακούσαμε πιο πριν, τι στίχη, τι εποχές και τι συναισθήματα. Πού είναι όλα αυτά σήμερα, μέσα στην ηλιθιότητα και την αστήρευτη κακία του διαδικτύου? Τυχεροί όσοι ζήσαμε αυτό ακριβώς που λέει το τραγούδι. Καλημέρα. Τι να σου πω, Βίβιαν, ότι διαφωνώ? Όχι, συμφωνώ.

Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάκη, στα Γιάννητσά. Λέει για τα ελικόπτερα, αν έχουν όργανα πλοήγησης κλπ. Εντάξει, δεν θα το λύσουμε τώρα. Απλώς ήθελα να αναφέρω αυτό το γεγονός, αυτή την κουβέντα που είχα το πρωί στις 6 ώρα, για να σχολιάσω όλους αυτούς τους ξερόλες και μπορόλες που όλα τα ξέρουν και όλα τα μπορούν, ενώ οι ειδικοί δεν ξέρουν. Δεν βλέπουν γύρω τους. Και είναι και αυτό που έλεγε η Vivian λίγο νωρίτερα στο μήνυμά της. Η κακία του διαδικτύου. Να γράψουμε από κάτω οπωσδήποτε ένα αρνητικό σχόλιο. Λέγαμε λοιπόν ότι ετοιμάζουμε ταξίδι, τώρα μοναχά για πάρτι μας θα είναι, με παρέα θα είναι, δεν έχει σημασία. Και αν δεν μπορούμε να φύγουμε μακριά για αυτό το υπέροχο ταξίδι, ας πάμε κάπου εδώ κοντά. Το βραδάκι μέχρι τη Βουλιαγμένη, ρε παιδί μου.

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Ένας Λουκιανός ήταν ό,τι ακριβώς μας χρειαζόταν για να ταξιδέψουμε έστω και μέχρι τη Βουλιαγμένη, αλλά αν δεν πάμε προς Βουλιαγμένη μπορούμε να πάμε και προς Λαύριο. Να ο Νιόνιος εδώ, τι έπαιξα στο Λαύριο.
2: Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά.
1: Και τι να παίξουμε στα παιδιά, να το παίξουμε για τα παιδιά, ναι.
2: Είμαι μεγάλος,

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

0: Είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε να βρεθούμε ζωντανά μια τριετία στο στούντιο, της έλεγα αυτό ακριβώς, ότι τι γίνεται, εγώ τα παιδιά τα είχα αφήσει σε, όχι προσχολική ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαιναν ακόμα σχολείο. Τώρα είμαι σε μια φάση, είμαστε εδώ στο στούντιο, που μαθαίνω τα νεότερα. Όχι, δεν θα σας τα διηγηθώ, θα τα κρατήσω για πάρτι μου. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, 27 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι τη μία θα ταξιδέψουμε παρέα. radio@paraπολιτικά.gr. Έτσι, μια καλή μέρα, βρε παιδί μου, ή και ένα τραγούδι που μπορεί να σας ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα. Και συνεχίζουμε. Αυτό για τον ελεύθερο χρόνο που νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο οι περισσότεροι τον έχετε. Δεν λέω τον έχουμε, γιατί εμείς εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ λοιπόν στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ της Τρίτης που αυτή την εβδομάδα θα μεταδίδεται 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι και είπαμε από την ερχόμενη εβδομάδα μην ξεχνάτε 8 με 10. Θα χρειάζομαι παρέα για να ξυπνάω γιατί δεν θα ξυπνάτε μόνο εσείς, θα πρέπει να ξυπνάτε και εσείς εμένα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ελεύθερος Χρόνος με τον Βαγγέλη Γερμανό και αν μελαγχολήσατε... Τουλάχιστον όσοι δεν έχετε τον ελεύθερο χρόνο, πάρτε μια κασετούλα από αυτές τις παλιές. Όλοι έχουμε κρυμμένες κασετούλες κάπου σε κάποιο σιρτάρι. Βάλτε την στο μαγνητόφωνο που λέγαμε, να ακούσετε τραγούδια που γουστάρετε, έτσι όπως θα μας πει και ο Σάκης Μπουλάς.
1: Μελαγχόλησες

Όπως το έλεγε, μπουλάς ελάς. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το φλασάκι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Σάκη Μπουλά, με τον Σάκη Μπουλά. Λοιπόν, για να δούμε και τα μηνύματά μας, να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μας τον Στράτο. Ύμνος, λέει, προφανώς για το φλασάκι. Για να πάμε παρακάτω, να μπούμε έτσι σε μια καλοκαιρινή διάθεση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να φύγετε όλοι, και έχω την αίσθηση ότι μάλλον όχι, γιατί και οικονομικά προβλήματα υπάρχουν και η Αθήνα πλέον έχει τους διπλάσιους, τριπλάσιους κατοίκους, οπότε όσοι και να φύγουν πάλι πολλοί θα μείνουν πίσω. Να τη βγάλουμε στο μπαλκόνι, ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι και όλα μάγκα μου, ωραία και καλά.

Έτσι γυρίζουμε στη δεκαετία του 90 και θυμόμαστε ότι ήταν λίγο πιο ανάλαφρη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Να πάμε σε ένα δίσκο στον οποίο είχαμε σταθεί και χθες. Α, όπως λέγαμε παλιά που κάναμε ραδιόφωνο, δεν τον έχω φέρει το δίσκο μαζί μου, θυμάστε. Λοιπόν, Νύχτα Σκύματα λεγόταν ο δίσκος του Παντελή Θαλασσινού από το 1995. Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης υπογράφουν το επόμενο τραγούδι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ionion FM.

δρόμοι παράλληλοι με την οπισθοδρομική κομπανία Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννης Εμμανουηλίδης. Αυτό ήταν το κρυφτό. Και εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, radio@parapolitika.gr, για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε καλημέρες, τραγούδια ή ό,τι άλλο ποθεί η ψυχούλα σας. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, και μέχρι τη μία θα ταξιδεύουμε παρέα.

Έτσι τρέχει και το Βάσανο, τρέχει και το Νίκη. Κακιά λέξη το Νίκη, ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα, γιατί εκεί που έχουν φτάσει, μεγάλη κουβέντα. Εφημερία, Σταμάτης Κραουνάκης, Βίκη Μοσχολιού, τα παλιοσαραβαλάκια. Και να δούμε πού θα μας βγάλουν αυτές οι παμπάλες ρόδες με τις ακτίνες. Μέχρι τη Ραφίνα, ναι.

0: Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας για τα άστρα και τη φεγγαράδα. Λίγα λεπτά πριν τις 12, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1. Παναγιώτα, ξέρεις τι πήγα να πω, ε? Αντί να πω παραπολιτικά. Τόσα χρόνια πριν. Με όταν βλέπω την Παναγιώτα γυρίζω ξαφνικά στη δεκαετία του 90 και στα Zeros. Λοιπόν, ήταν η Άλκηστη Πρωτοψάλτη που μας πήγε μια βόλτα στη Ραφίνα. Ο δίσκος λεγόταν Δικαίωμα, είχε κυκλοφορήσει γύρω στο 1988. Το τραγούδι είχαν γράψει η Νένα Βενετσάνου και η Μπέτη Κομνηνού. Εσείς μην απομακρύνεστε, διότι έχουμε μία ακόμα ώρα. Ναι, μέχρι τη μία θα το πηγαίνουμε αυτή την εβδομάδα. Και στο στούντιο έχει εισβάλει κυριολεκτικά ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας, ο οποίος εκτός από δελτία ειδήσεων δεν θέλει να πει και τίποτα άλλο. Το είπα και χτες, του το λέω και σήμερα.
1: Εισβάλλει στο στούντιο, ακούστηκε απειλητικό. Γιατί?
0: Γιατί άνοιξες απότομα την πόρτα, γι' αυτό.
1: Ακούστηκε κάτι?
0: Και είχες, όχι, δεν ακούστηκε, ευτυχώς. Α, και είχες πάρει και το σακίδιό μου και λέω αυτός πήρε και το σακίδιο και φεύγει.
1: Αλλά το ευτυχώς, σακίδιο έχει τίποτα αξιοπρόσεκτο μέσα?
0: Μέσα. Δεν ξέρω, σου δίνω το δικαίωμα να το ανοίξεις όμως, άμα θες.
1: Όχι.
0: Δεν το κάνεις,
1: όχι,
0: ε.
1: Όχι.
0: Θα το ανοίξουμε μαζί μετά. Θα μας πεις.
1: Το θέμα είναι να το ανοίξω μόνος μου. Μήπως βρω κανένα
0: θησαυρό. Αφού δεν θέλεις. Εγώ σου δίνω το δικαίωμα και δεν θέλεις.
1: Με μένα μιλάς τώρα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, θα μας πεις δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, γιατί.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
0: Εσύ ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως. Κάνουμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά ξανά εδώ.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το έργο επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια. Σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Νέα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητά με άρθρο του στο πολίτικο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζητεί από την Ευρωπαϊκή η Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς φράγησης των συνόρων αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών. Συνελήφθη αδελφός αντιδημάρχου, καθώς φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το δρόμο που σημειώθηκε η συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα, παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παραβίασε το σημείο αποκλεισμού, εισήλθε στο φυλασσόμενο χώρο και το όχημά του προσέκρουσε σε συντρίμια του ελικοπτέρου. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Στον ανακριτή ναυπλίου, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Εντός ολίγου στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Τον επικίνδυνο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Στα αθλητικά, ο Νεϊμάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην καριέρα του το Δεκέμβριο, όταν στο συμβόλαιό του με τη Σάντος. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Φενέρμπαχτσέ, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αχ, τι ωραία, μια χαρούλα Αλεξίου επιβάλλεται πάντοτε μετά τις 12 το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή Άλμπουμ, η οποία διανύει τη δεύτερη της ώρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε και την Κατερίνα Πλατή έξω που ρίχνει και κανένα χορό όταν της αρέσει το τραγούδι. Ναι, όπως θα έχετε καταλάβει, μετά τις 12 γίνεται λίγο πιο λαϊκό το κλίμα. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα κρατήσουμε και το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τη Χαρούλα, διότι μία Χαρούλα ίσον καμία. Και αυτή τη φορά τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Δεν υπάρχουν λόγια και δεν υπάρχουν λόγια και για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Η νύχτα θέλει έρωτα, λεγόταν το άλμπουμ του 1987. Και να κρατήσουμε πάλι το Λευτέρη Παπαδόπουλο, γιατί εντάξει, όποια πέτρα κι αν σηκώσει από το ελληνικό τραγούδι, Λευτέρη Παπαδόπουλο θα βρει από κάτω. Να γυρίσουμε στο 1982, στο καιρού Τα Ρέματα, λεγόταν ο δίσκος που είχε κάνει ο Γιάννης Πανός με το Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Μανώλη Μητσιά.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει πει η Μαρινέλα στο δίσκο «Για σένα τον άγνωστο» που είχε κάνει με τον Γιώργο Χατζινάσιο και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη το 1983. Εκεί σε αυτό το δίσκο ήταν και το «Καμιά φορά», αλλά σήμερα είπα να θυμηθούμε το «Είσαι ποτάμι». Είχα αρκετό καιρό να το ακούσω και να το ευχαριστηθώ. Ελπίζω και εσείς μαζί μας, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, ναι, αν κάνω και λάθος την ημέρα. Radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Και επειδή νωρίτερα λέγαμε κάτι για Λευτέρη Παπαδόπουλο, ας πάμε και στο δρόμο που χάραξε με το Μίμη Πλέσα. Και πάμε να συναντήσουμε τη Ρένα Κουμιώτη.

Ρένα Κουμιώτη, από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, άλλος ιστορικός δίσκος αυτός, πάρα πολύ σπουδαίος, με εξαιρετικές συμμετοχές. Πρωταγωνιστής βέβαια στο συγκεκριμένο δίσκο ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μπορεί να μην ξημερώνει Κυριακή αύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία βρίσκεται στο να ακούμε ένα τόσο όμορφο τραγούδι.

Είναι όμορφη ζωή, όπως και τα τραγούδια είναι όμορφα, που ουσιαστικά συνθέτουν τις φωτογραφίες του άλμπουμ της ζωής μας. Πάμε τώρα ξανά στις σκιές στην Άμμο. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι χθες. Σκιές στην Άμμο ήταν μια ταινία του Βασίλη Μαυρομάτη, όπως είπαμε και χθες, του 1970, που είχε γυριστεί στην Νάξο, και η ιστορία ήταν ότι δεν αναφέρθηκε πουθενά η Νάξος μέσα στην ταινία και υπήρχαν γκρίνιες από το νησί και γράφτηκαν διάφορα σε τοπικές εφημερίδες. Ο Γιάννης Πανός είχε γράψει τη μουσική, ο Κώστας Κοτούλας τους στίχους, και τραγουδούσαν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης.

Το θέμα δεν είναι να βουλιάξει η αγάπη μας. Εμείς θέλουμε να το αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Να πάμε λοιπόν σε ένα 45 από το 1974. Ξέρετε, αυτά τα δισκάκια που τα βάζαμε παλιά στο pick-up. Βάζαμε πάνω τη βελόνα και ακουγόταν αυτό. Γιώργος Κατσαρός και Πυθαγόρας και βέβαια Γιάννης Καλατζής, το «Άσπρα θα φορέσω».

Λέμε να κρατήσουμε το επίσημο ένδυμα και να πάμε στο 1979, σε ένα δίσκο που είχε τον τίτλο «Όταν σε περιμένω». Ένας δίσκος της Βίκης Μοσχολιού. Είχε προηγηθεί ο δίσκος με τον Γιάννη Σπανό το 1977, ο οποίος είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Ήρθε μετά λοιπόν η συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, αλλά δεν πήγε ιδιαίτερα εμπορικά, όπως είχε πάει τουλάχιστον η δισκογραφική δουλειά με τον Γιάννη Σπανό. Ωστόσο, ήταν άδικο. Γιατί μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχαν διαμάντια, και εδώ που τα λέμε, όπου έβαζε το χεράκι του Σταύρος Κουγιουμτζής, διαμαντάκι προέκυπτε. Κρατάμε λοιπόν τα καλά μας και τραγουδάμε μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι πάρα πάρα πολύ αγαπημένο, το οποίο είχε ακουστεί και σε μια ταινία το 1972 που είχε τον τίτλο «Κυνηγημένοι εραστέ». Δεν ξέρω αν την έχετε δει, δεν παίζεται συχνά έως καθόλου δηλαδή στην ελληνική τηλεόραση. Είχε κυκλοφορήσει το 1972, ήταν σε σκηνοθεσία του Όμηρου Ευστρατιάδη, με πρωταγωνιστές τον Φέδωνα Γεωργίτση και τη Δώρα Σιτζάνη. Μέσα εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία είχαν ακουστεί το «Ένας κόμπος η χαρά μου», «Το όταν ανθίζουν πασχαλιές», σε στίχους και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, και το «Μέκοψαν με χώρισαν στα δυο», σε στίχους του Γιώργου Θέμελη και μουσική πάλι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εμείς για αρχή κρατάμε το «Ένας κόμπος η χαρά μου».

Ουσιαζόμαστε. Γι' αυτό λέω να μείνουμε λίγο ακόμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή και στο Γιώργο Νταλάρα. Να πάμε στο 1974, τότε που κυκλοφορούσε το δίσκο «Μικρές Πολιτείες». Μέσα εκεί ήταν ένα τραγούδι που πλέον μπορεί να θεωρηθεί κλασικό. Ναι, του κάτω κόσμου τα πουλιά, Σταύρος Κουγιουμτζής και Μάνος Ελευθερίου.

0: 26% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Συνέρωδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ionion FM.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό

Απολαυστικά τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ειδικά αυτά που είχε δώσει τότε εκείνα τα χρόνια στον Σταμάτη Κόκοτα. Να θυμήθηκα, ας πούμε, και το έξω φυσάει και βρέχει. Εντάξει, δεν κολλάει τώρα με τίποτα. Αλλά επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή το χειμώνα, στο χειμερινό άλμπουμ. Προς το παρόν, επειδή είναι καλοκαίρι, να πάμε και προς νησιά μεριά.

0: Μάλιστα, πολύ λίγα λεπτά πλέον στη διάθεσή μας. Τελευταίους χαιρετισμούς. Γεια σου Vivian με τα ωραία σου μηνύματα. Χαιρετισμούς και στη Νίκη. Ναι, ο Όμιλος όπως λέει, τι ωραία που ο Όμιλος σας έβαλε αυτή την ωραία ώρα. Απ' την άλλη εβδομάδα λέει θα είμαστε πρωί. Ναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι τι θα είμαστε από Σεπτέμβριο στη νέα σεζόν. Θα το μάθουμε και θα σας το πούμε να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11 το πρωί. Γεια και χαρά.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
0: Μην παραλείψω. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Για να δούμε θα εισβάλλει. Όχι, δεν έρχεται ακόμα. Τον περιμένουμε. Μείνετε κι εσείς εδώ για να ενημερωθείτε και τα ξαναλέμε αύριο.

0: τώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αισθητά βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις μικρές εστίες φωτιάς ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Σε Αττική και Βιωτή έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Στην Ψάθα συνελήφθη 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε κλίμα συγκίνησης στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδους ακολουθία για τον πρώην υπουργό Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η κηδεία θα γίνει από το πρώτο νεκροταφείο. Παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, ζητά με άρθρο του στο Πολίτικο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, σημειώνει πως κρατική και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός. Στον ανακριτή ναυπλίου, οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η ταφή θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ένδειξη τιμής για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει περικοπές ύψους 1,5 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο επίδομα στέγασης στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Ολυμπιακός Νάιμέγκεν για το Champions League, εξελίξει στον Ολυμπιακό στις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Ελλάδας.
13: Τι συχάματα κι αυτά, ρε φίλε, που λέει και ο ναυτικός. Τι συχάματα. Τι άλλο θα σκαρφιστούν για να μας πείσουν. Δεν ξέρω τι να πω.
14: Να σου πω και κάτι άλλο. Μπάρκαρα, σε παίρνω πρώτη φορά ξανά από το καράβι. Είμαι στη Γερμανία. Και αυτό που έλεγε ο Θήμιος προχθές, ότι πώς αποχαιρετιούνται αυτοί οι άνθρωποι και πώς φεύγουν και χωρίζονται από την οικογένειά τους, εγώ το βιώνω τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Έτσι. Και πονάει.
15: Ναι, Αποστόλης.
16: Έλα.
15: Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
15: Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν έχω ξαναπάρει, δεν έχει τύχει.
16: Δεν πειράζει.
15: Πήρα να ρωτήσω λίγο γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό τώρα που έγινε με τους μετανάστες. Πρώτη φορά ήταν δηλαδή. Δεν ήταν κάτι, απλά εφάρμοσαν το pushback. Απλά αυτοί δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να το κάνουν τόσο ριζοσπαστικά το pushback με τους μετανάστες.
16: Μα ο λόγος που ασχολούμαστε είναι ότι πήρε δημοσιότητα. Θα μπορούσαν να το κάνουν όπως όλα τα υπόλοιπα και να μην πάρουμε χαμπάρι.
15: Ούτε τώρα θα πάρουμε χαμπάρι. Μπορούν και θα τα καλύψουν όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί πρώτη φορά είναι. Επειδή χάνει κιόλα. Να είμαι και τρικαλινός. Τώρα εδώ π.χ. με τη Βιολάντα. Νομίζεις θα γίνει κάτι. Λένε, ω, ξαφνικά υπάρχει ένα υπόγειο που δεν υπήρχε στα χαρτιά.
16: Γιατί να γίνει κάτι τώρα, τι να γίνει κάτι, αφού τα είχε βρει και ο υπουργός όλα σωστά.
17: Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, από ό,τι θυμάμαι.
15: Το υπόγειο. Γιατί υπήρχε και δεν το φανερώνουν και το έχουν κάνει και βαβάκια τόσες μέρες. Γιατί ο Φιλαράκος είχε βάλει και μια δεύτερη γεώτρηση για νερό κάτω εκεί.
16: Μάλλον έχουν αργήσει να πούνε ήδη ότι οι εργάτριες φέγανε.
15: Όχι, ούτε.
16: Το έχουν πει ότι οι εργάτριες φταίγαν ή όχι ακόμα.
15: Θα το πούνε και αυτό. Φταίγαν που πήγανε για δουλειά. Μα...
16: ξέρω εγώ.
15: Και τους είπα να δουλέψουν, να είναι εκείνη την ώρα στη γραμμή παραγωγής. Αλλά δεν το λένε αυτό, γιατί θα το κάνουν αβαβά. Όπως και τα τρικαλινά εδώ πέρα θα το κάνουν αβαβά. Γιατί όταν του δίναν τις αδειοδοτήσεις να κάνει μαγαζί, δεν είπα να του δώσουν μια αδειοδότηση να πάρει δεύτερη γεώτρηση για νερό. Στα σχέδια να υπάρχει κάποια προστασία από κάποιον ή οτιδήποτε να ενταχθεί στα σχέδια. Τίποτα, ψυχή βαθιά. Αποστολή. Θα έρθει η ώρα μας.
16: Γέροντα την ευχή.
18: Γέροντα η ευχή.
15: Όχι, το Αποστόλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
16: Καλά, εσείς?
15: Τσοπουδού, τι είπε, ο Τζάμπα λέει πέθανε.
19: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
15: Έχει τόσα κίνητα και τόσες καταθέσεις. Ο Σπανάκης λέει για την ακρίβεια ότι θα πέσει στον κύριο Κούτρα.
20: Είναι 4 χρόνια το θέμα.
21: Διότι θα αποκλιμακωθεί, θα μειωθεί.
20: Μα πότε!
21: Θα μειωθεί ήδη. Οι προβλέψεις για τα επόμενα έτη δείχνουν ότι θα έχουμε μείωση του πληθωρισμού.
15: Φοβερό, Ζούμε, μου θυμίζει τη φράση του Ρώσου φιλόσοφου, η Αποστόλη του Όλεκ Προκάσο. Που έλεγε ότι ζούμε την εποχή που οι πλούσιοι δίνουν συμβουλές στους φτωχούς, οι χοντροί για δύο, οι αγάπη και για σχέσεις.
16: Πάει.
15: Αποστολή!
16: Έλα!
15: Καλησπέρα!
16: Καλησπέρα!
15: Μια παράκληση μόνο.
16: Ναι, ναι.
15: Όταν ρίχνουν αυτές τις παπαριές από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή της Νουδού, να βάζετε τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης.
16: Α, θα βγάλουν σπυράκια όμως.
22: Θέλουμε μια τρίτη τετραετία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Το Αγλαία Κυριακού Δημόσιο Νοσοκομείο δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αρχές της χρονιάς είχαμε πάει μια επέμβαση εδώ πέρα για το μεγάλο μας γιο. Έκατσε τέλος πάντων μέσα μικρό γιο 24 ώρα. Και εγώ γυρώθηκα να κατέβαινα τέλος πάντων πάρα πολλές φορές στις σκάλες του νοσοκομείου. Και διαπίστωσα εκεί πέρα κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μου τα εξηγήσεις, αν μπορείς.
2: Ναι.
1: Έβλεπα, ας πούμε, τέρυγα τάδε ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2019. Τέρυγα ανακαινισμένη ο ΠΑΠ 2021.
2: Ναι, δεν είναι. Μην μπερδεύεστε. Τώρα θα είναι Allwin.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι νέα εποχή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ίσχυε παλιά.
1: Ναι, ρε γαμώτο, και σκέφτηκα ακόμα να τα αλλάξουν, να το κάνουν όλο win, απαράδεκτο.
2: Όχι, θα το αλλάξουν. Οι κάποιες πτέρυγες τώρα θα είναι και τις κατσαφάδου ή οι κρέμες που κάνει δώρα στον Άδωνη.
3: Βάζουν πολύ ωραίες κρέμες, λαβή εν ρόλ, έχουν καταπληκτικές. Σα συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
1: Ξέρεις κάτι, ένας κακεντρεχής θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι βλέποντας όλο αυτό που σε υποσυνείδητα μέσα, ας πούμε, τον, ήθελα να πω τον μικροαστό, τέλος πάντων του πολίτη, περνάνε και μηνύματα. Ένας κακεντρεχής, έτσι, όχι εγώ, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε παρέα με κακεντρεχής. Να σκεφτούμε κι αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Είναι καλή ερώτησή σου. Είναι, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Γιώργος Αγγερόπουλος, ας πούμε, ότι είχε πάει, ας πούμε, σε ένα φόρουμ και του είχαν πει: μη βγάζει ντοκιματέρ που δεν έχει καλές ειδήσεις. Θα πρέπει να βγάζεις μόνο χαρούμενα ντοκιματέρ και όχι κακά ντοκιματέρ, το είχαν πει σε ένα φόρουμ.
2: Κακά του είπανε, λάθος του είπανε.
1: Δεν ξέρω, του λέει δηλαδή τι εννοείται. Μη βγάζεις τώρα που να προβληματίζουν τον κόσμο. Ξέρω εγώ, βγάλε κανένα μελάνια ντοκιματέρ, κανένα τέτοιο, ας πούμε. Μέχρι εκεί να έχει αργυρό παρέα, δεν ξέρω.
4: Και δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για αλήθεια και έκφραση.
1: Πάντων.
2: Μελάνια δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Παρακαλάνε, δηλαδή μόνο Άδωνης πάει κάθε τόσο με την οικογένεια. Δεν έχει
1: κάτι, κάτι τελευταίο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε έναν σταθμό, πάλι στο ραδιόφωνο, σε μια πρωινή εκπομπή, ένας έγκριτος δημοσιογράφος είχε μια ονείρωξη σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω, πού μπορώ να κάνω καταγγελία στο Ισουρού. Γιατί μόνο που δεν αυνανίστηκε, ας πούμε, για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα κάνει ο πρωθυπουργός. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί έτσι τόσο πολύ τέτοια κάψα.
2: Ραδιόφωνο δεν είπατε.
1: Ραδιόφωνο είπαμε, ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρετε ότι δεν αυνανίστηκε.
1: Έτσι μου φάνηκε, γι' αυτό λέω. Μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία στο Ισουρού να ρωτήσω. Γιατί δεν ξέρω.
2: Κάντε καταγγελία. Δηλαδή, αυτή την περίοδο όμως ασχολούνται με το τι λέει η Ελληνοφρένεια και τι δεν πρέπει να λέει.
1: Ρε γάμο το. Πού! Και δεν προλαβαίνουν καθόλου, λες.
2: Ατυχία, ναι, ναι, όχι. Έχουν με εμάς ένα θέμα τώρα αυτή την περίοδο.
5: Έλα, έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα.
5: Τι θα σου πω για τα εργατικά ατυχήματα που λένε ότι δεν είναι τόσα. Όταν ένας ανασφάλιστος δουλεύει σε μια πλατφόρμα, σε στόλο και χτυπήσει, θεωρείται εργατικό ατύχημα?
2: Και τώρα, ανασφάλιστος, κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι καν εργαζόμενος αυτός.
5: Μπράβο. Ακόμα και ασφαλισμένος όταν είναι. Όταν είναι ασφαλισμένος με μπλοκάκι και χτυπήσει στο delivery.
2: Άσε τις ερωτήσεις, ρε παιδάκι μου. Πες αυτό που θέλεις τώρα που θα κάνουμε το quiz, γάμο το στανιό μου.
5: Ότι λένε ψέματα για τα εργατικά ατυχήματα.
2: Α, γιατί δεν λέμε αυτό και κάνουμε το εις 10 ερωτήσεις στην Πεκατόρου ξαφνικά, το Chaser.
5: Παιδί μου, για να δεις πόσο ξεφύλες είναι. Ότι το κρύβουν, έχεις λόγω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Και τώρα που θέλω να σου πω για την Καρισιανού. Πραγματικά, ρε φίλε, ξεφτύλα. Μπαίνει μαζί με την Πίκα και με την Τούνη. Βέβαια, εγώ την Τούνη ποτέ δεν την πίστευσα. Σε όλους αυτούς τους ηλίθιους που πάμε εμείς, τους στηρίζουμε, τους βοηθάμε να βρουν το δίκιο τους απέναντι στο άδικο και μετά μας σε πουλάνε.
6: Έλα, φίλε.
2: Έλα.
6: Καλά, είσαι.
2: Καλά.
6: Να σου πω.
2: Τι.
6: Θα κάνω μια καταγγελία.
2: Τι έκανε.
6: Βγαίνει αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, ο Ντελιβερό, όλη την ώρα και μα ζαλίζει τα μπιπ. Ναι. Ήθελα που θα το πω αυτό το πράγμα, αλλά αρκετέ φορέ, ρε φίλε, είχα πω όπα. Και ιστορία κιόλα που το λέω έτσι. Αλλά τα έχει ανακατέψει όλα, τα μπερδεύει όλα. Και δεν πίνει για χαμπάρι, δηλαδή. Τι λε, ξέρω ότι το ΑΒΓ είναι σεξιστικό. Μετά ξέρω εγώ τύπο μιλάει και κράζει το σβεώδο. Ποιο το σβεώδο, α πούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να βρει ισχυρά σωματεία και ταυτόχρονα γυρνάει και λέει με το ρουβίκο να ξέρω και με το κουκουέ. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα, δηλαδή.
2: Σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό Έλληνας να κράζει Έλληνα.
6: Ισχύει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολύ φιλικά. Δεν ξέρω να το κοιτάξει τώρα. Απλά δηλαδή 1, 2, 3, 10, 100. Κάπου ήθελα να παρέμβω και εγώ με έπιασε
2: τώρα. Καλά έκανες, καλά έκανες.
6: Τώρα, από εκεί και πέρα, 2-3 μικρά πραγματάκια.
2: Α, θα πούμε και τίποτα σοβαρό.
6: Αν επιτρέπετε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σκουπίζει. Ο πλεύρη και λεφτού μαλάκι να πούμε και αυτό το πράγμα που γίνεται τέλος πάντων με τα pushbacks και όλα τα λοιπά. Αφού τα έχει πει ο μαλάκι να πούμε, τα λέει φορά παρτίδα.
7: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Ναι, μα τα ξέρει αυτό το πράγμα που γυρνάει και κάνει, λέει: έχω δώσει την απάντησή μου. Τι είναι, σε φάση δικό σας, πάρτε το πάνω σας.
8: Φίλο της Καθημερινής το 2016, απαντώ σε ερώτηση και λέω ότι αυτό που εννοούσα σε καμία περίπτωση δεν ήταν να σκοτώνουμε κόσμο. Αλλά από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η διάσταση, εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που λέω παρερμηνεύονται οι δηλώσεις.
6: Τέλο τέλος πάντων, γενικά όλη αυτή η υποκρισία που βγαίνουν φορά παρτίδα και δεν αλλάζουν και τίποτα τα λεγόμενά του. Αλλά το χειρότερο είναι ότι υπάρχει κόσμο που κάθεται και τον στηρίζει, κόσμο που είναι από κάτω και κάτι είναι σχηροκροτά. Το θάνατο ανθρώπου. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλημέρα σας. Να πω κάτι επίκαιρο. Βγήκε και δικός μας πρωθυπουργός και είπε: οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Δεν τους κάνουν κάθε τόσο τα κανάλια. Τι θα πει χωρικά, ύδατα και κάζους μπέλι. Να μην λέμε μόνο για τον πρόεδρο της Αμερικής που λέει: δεν ξέρω λατινικά, θα μιλούσαμε τους Λατίνους. Και να πάμε τώρα στα δικά μου. Υπάρχουν και ανοιχτόμυαλοι επιστήμονες όπως είναι ο Μίτσο Κάκο, αλλά και δικοί μας. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Γούδης Χρήστος, Θάξ Κοσμήτωρας, Χαράλαμπος Πυρίδης που μιλήσαν για το Σεπτάμενος Δίσκος, η ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη. 13/1/2020 στο Facebook υπάρχει μόνο. Και να δούμε τώρα το βιβλίο Ανοιχτή Ουρανή, κλειστά μυαλά μου. Το έκανε δώρο εμένα η Άννα Δρούζα που ήμουνα στην εκπομπή. Είναι το Nick Pop. Αυτό ότι.
2: Ο Nick Pop, ποιο είναι αυτό που είχε γίνει τραγούδι από τα κάτι αδέρφια του Μάνσον, πώ λεγότανε, που λέει Nick Pop, Pop, Pop, Nick Pop.
0: Όχι,
2: αυτό είναι.
0: Είναι ο ουφολόγο ο Ιγκλέζο.
2: Άλλο είναι. Εγκλέζικο ήταν κι αυτό. Nick Pop, Pop, Pop, Nick Pop.
0: Και τώρα ναι.
2: Τώρα ναι, δεν βγάζουμε άκρη.
0: Τώρα την αλήθεια.
2: Δεν μπορώ, δεν συμφωνούμε. Όχι. Δεν έχουμε κοινέ αναφορέ. Έχουμε απόσταση. Λυπάμαι. Γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Πάλι σαν φίλη η ζωή με χαιρετά κι εγώ φοβάμαι. Μου στέλνει δώρα και χρυσά κι εγώ λυπάμαι. Που δεν της φόρεσα ούτε ένα δαχτυλίδι. Που δεν της άνοιξα πανιά, αχ πανιά, για ένα ταξίδι.

0: τα φώτα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Με Βασταγερός.
3: Μα συναρπάζει ρε φίλε. Θέλω να γίνω φίλος του, μπορώ.
2: Κάνε μου request.
4: Γεια σας, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
4: Ήθελα να σας πω, έλεγε προχθές ο Θήμιος.
2: Ναι.
4: Ο Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
4: Ναι, ωραία. Το Θήμιο τον βλέπαμε γιατί είμαι ηλιοπολίτησα κι εγώ και σε εκδηλώσεις διάφορες για τα 100 χρόνια. Και δεν είσαι ηλιοπολίτης πάντως.
2: Δεν είμαι.
4: Όχι.
2: Δεν με αξίωσε.
4: Προχθές έλεγε για μία βάρκα η οποία ήταν να πάμε στην Ταράτσα. Πηγαίνει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρω, μάλλον ήξερα τον κύριο που είχε το. Δεν είναι κύριος γιατί έχει πεθάνει, γιατρός του Ίκα Τσιλιούπολης χειρούργος. Είναι σκάφος, 11 μέτρα ήταν.
2: Να, βρε τίποτα, τσέπη.
4: Όμως κάτι να πληρώνει για τη βάρκα και αυτό τσαντίστηκε και το έβαλε στην Ταράτσα. Επειδή ήταν ψαράς όμως και ήταν και μανιάτης, την πήρε μετά, πλήρωσε 1000 ευρώ για να κατεβάσει τη βάρκα να την πάρει μαζί του. Κάτω εδώ που ψάρευε στη Μάνη.
2: Τι μαζί του που πέθανε?
4: Όχι.
2: Α, είναι αυτό που λέμε ότι αν τα πάρει μαζί σου, αυτό θα πήρε.
4: Με τη γυναίκα του κάναμε παρέα και τη το είπε προθέσει και γελούσε.
2: Α, μάλιστα.
4: Και ρώτησε λεπτομέρειες λοιπόν και μου είπε.
2: Αφού έχει βγει η σύνταξη θα γελούσε τι θα έκανε. Τέλος πάντων.
3: Αποστόλη,
2: έλα.
3: Γεια σου.
2: Γεια.
3: Σε πήρα για να παρακαλέσω το Θήμιο να πει 5 κουβέντες για τη μάχη της Μερίτσας. Μεθαύριο 12 του μηνός είναι 83 χρόνια. Φόρο τιμής σε αυτούς που σκοτώθηκαν, ας πει 5 κουβέντες. Μπορεί να ψάξεις στο ίντερνετ και να βρει πληροφορίες και να πει πράγματα.
2: Λέγεται.
5: Τηλεφωνώ από το φαρμακείο. Θέλω απλώς να σας πω ότι τα φαρμακά σας είναι έτοιμα. Το γνωρίζετε, έτσι?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
5: Ναι, είναι η συνταγή του φαρμάκου σας και ένα γνωστό λιπαντικό. Αυτή είναι η παραγγελία σας, σωστά?
2: Σωστά είναι. Απλά θα χρειαστώ αν έχετε στόκ κάποια παραπάνω λιπαντικά.
5: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας ζητούν λιπαντικά. Είναι φυσιολογικό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ το τζέλ με θερμικό αποτέλεσμα?
2: Όχι, αλλά να μια ευκαιρία. Μπορεί να το βάλετε στη σακούλα.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Σήμερα. Θέλετε να έρθετε στο φαρμακείο μια μέρα να σας δείξω ότι έχουμε?
2: Θα έρθω αν μου υποσχεθείτε ότι μπορεί να μου κάνετε πρακτική εφαρμογή.
5: Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει πριν και μετά τη χρήση αυτών των πικτωμάτων με τον σύντροφό σας. Όταν έρθετε στο φαρμακείο θα σας δώσω ένα δείγμα μόνο για να το δοκιμάσετε.
2: Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να το δοκιμάσουμε επί τόπου άμα γίνεται.
5: Πολύ καλό. Αλλά πρέπει
2: και
5: να.
2: Και το δικό σας δεν ήταν κακό.
5: Ζείτε στην εποχή του Μαθιουσάλα.
2: Βρε χιούμορ, καλά, ε. Χορτάσαμε, ευχαριστώ όμως.
5: Φαρμακείο μια μέρα.
2: Αμέ, ακού λέει.
5: Τι κάνετε?
2: Αχ, βρε. Λιγωθήκαμε, να είστε καλά.
6: Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω και λίγο και με το θέρμο εκεί με τις κεραίες. Να πω κάτι γίνεται με τις κεραίες. Μάλλον δεν ξέρω ποιες κεραίες τώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώσανε. Και στη Χρυσοβίθα που θα πάνε να γίνει το καλύτερο που πρέπει επιστημονικά. Και να πάμε τώρα το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν αναμεταβιβάζει τα US Congress? Αν ήταν αναμεταβίβασε εσύ εδώ το Congress, ο Hearing UFO, ο Τραμπ αποκαλύπτηκε. Ξέρετε τι παθαίνω. Με βλέπουν οι άλλοι που ανεβάζω, ο Τραμπ αποκαλύπτει. Και μου λένε σ' αρέσει ο Τραμπ και με διαγράφει. Εγώ δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Και όχι μόνο, με μπλοκάρωνε πολύ.
2: Απίστευτο.
6: Και έχει δημιουργήσει πολλοί Αμερικάνοι κιόλα, αντιπολίτευση. Αλλά ή εδώ Αχέπα, ή εδώ Αμερικάνοι, εδώ η πρεσβεία, πώς τη λένε, η κυρία Κίμπερλι, να πει τίποτα στο κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Να αναμεταδώσει τα όσα γίνονται στο Κογκρέσο. Είναι η Βουλή 52 μεγάλων πολιτιών σαν την Ελλάδα.
2: Α, για μίλα μου.
6: Του πλανητάρχη και τη γερουσία ανθρώπιων, Μπούρλισον ο ίδιος της γερουσίας είδε UFO και εξωγήινο.
2: Ο Μπούρλισον.
6: Έχουνε πολιτείες, υπόγειες.
2: Α, δεν μας είχαν πει για τον Μπούρλισον. Τώρα μαθαίνουμε τον Μπούρλισον.
6: Έχουνε πολιτείες ολόκληρες και εξωγήινοι.
2: Το έλεγε το τραγούδι.
6: Από κάτω υπόγειες και διασκεδάζουν κανονικά, λέει, καλύτερα από εμάς. Και δεν τους φέρνουν εδώ να τους πάμε στον Ιερώνυμο όλες τις παλιές εκκλησίες ή να πάνε και στον Κυπριανό και στο παλιό ημερολόγιο. Μη μου τους φάνε άλλοι. Έχουνε, δεν όχι μόνο βάσεις, λέει, κάνουνε ζωάρα.
2: Να.
6: Ναι, τώρα τα βγάζουν άκρη και όλα τα παιχνίδια παρουσιάζουν και έναν εξωγήινο. Πάει full to full να τα αποκαλύψει ο Τραμπ. Φοβάται ότι θα τον τα αποκαλύψουν οι Κινέζοι πρώτα.
2: Και πάει να τα προλάβει.
6: Και να προλάβει κάτι, να κάνουν και κάτι οι εδώ Ελληνοαμερικανές ενώσεις. Το κανάλι έχει και περιοδικό της Βουλής. Και δεν τα μεταφέρουν και γραφτά και αναμεταδίδουν κάποιες ώρες απευθείας από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Έχεις εσύ τον ταλκά σου όμως, μ' αρέσεις.
6: Εδώ δεν έχουν τίποτα.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, έλα, γεια.
0: Απόστολε.
2: Έλα.
0: Θέλω να πω κάτι όσο αφορά, επειδή δούλευα σε μια εταιρεία ως χειριστής μηχανημάτων ύψωσης, για να μου κόψουν από τα χρήματα, βάλανε τη γιατρό της εταιρείας να δηλώσει, χωρίς να με έχει εξετάσει, ότι έχω πρόβλημα με ζάχαρο, με τέτοια πράγματα.
2: Άμα θες παραπάνω χρήματα, σίγουρα έχεις πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ ήθελα να δουλέψω και τη βραδινή βάρδια.
2: Να το. Και... αυτό και τι μου λες, ότι δεν έχεις πρόβλημα, ή θέλεις να δουλέψεις βραδιάτικα και δεν έχεις πρόβλημα, πρόβλημα έχεις. Απλά όχι ζαχάρου.
0: Α, ναι. Οικονομικό πρόβλημα, ναι. Ζαχάρου, όχι. Τέλος πάντων, και επειδή το κυνήγησα μέσω της περιόρισης εργασίας και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να μην δέχεται τις εξετάσεις που είχα κάνει από γιατρούς του δημοσίου, ούτε τις εξετάσεις που είχα κάνει από νοσοκομείο που τις είχα πάει από καρδιολόγο και από παθολόγο. Ίσχυε η δική της απόφαση που την είχε βγάλει με το μάτι, χωρίς να κάνει ούτε μία εξέταση.
2: Να το, σύγχρονη ιατρική. Δεν τα δεχόμαστε και καθόμαστε κολλημένοι να δω που θα μας βγάλει αυτό.
0: Τέλος πάντων.
2: Ωραία πράγματα. Όμορφα, αγγελικά πλασμένα.
0: Ναι, όταν πήγα εγώ στο μεταξύ τα χαρτιά της από τα νοσοκομεία, μου είπαν ότι εντάξει, τώρα δηλαδή δεν χρειάζονται, γιατί τελείωσε η φούρια της δουλειάς και θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες σου.
2: Συμφωνώ κι εγώ. Καλά σου είπαν. Έπρεπε να ζητήσουν και μια αποζημίωση, κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή μέσω της μεθέωρησης εργασίας εκκρεμεί να τους πάω στα δικαστήρια.
2: Εσύ να δώσεις αποζημίωση.
0: Καλά, είναι και αυτό, είναι μια λύση. Γιατί η εταιρεία, ναι, έπαθε ψυχολογική ζημιά.
2: Όχι, τι έπαθε.
7: Με έχει τρακάρει ένας βλάκας, έχει μπει ένα μέτρο από τη μεριά μου τέλος πάντων και έχει κάνει αρνητική δήλωση. Και
2: τώρα.
7: Πριν δύο χρόνια.
2: Α.
7: Λέω στην ασφαλιστική εταιρεία, μιλάω για το ναυάγιο στοιχείο, τη δολοφονία.
2: Ναι.
7: Και λέω, συγγνώμη, λέω, έκανα αρνητική δήλωση, λέω φωτογραφίες, σας έδειξε. Μου λέει όχι. Λέω να σας στείλω 5-6 φωτογραφίες που έχω εγώ να δείτε. Μόλις είδαν τις φωτογραφίες, μου λέει περάσετε δύο μέρες να πάρετε τα λεφτά σας. Λοιπόν, αυτό για τον καπετάνιο.
2: Μωρέ, δεν δουλεύαν οι κάμερες, θα είχαμε και εμείς υλικό, αλλά να.
7: Ναι, μω, εντάξει, τώρα αυτά για τους νεοδημοκράτες.
2: Και οι φωτογραφίες που δείξανε και τα πλάνα ήταν αυτές που τραβήξαν οι ίδιοι.
7: Εντάξει, πάντως η πραγματική ζωή, άμα είσαι έξω στο πεζοδρόμιο, τα καταλαβαίνεις αυτά αμέσως.
2: Τώρα δεν μιλάμε για την πραγματική ζωή, τώρα μιλάμε για τη ζωή που πρέπει να κουκουλωθεί.
7: Φανταστική. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Κασελάκης, Χαρίτσης, Βαρουφάκης. Ποιος άλλος είναι μικρός,
2: Τσίπρας.
7: 3%.
2: Τσίπρας.
7: Και ο Φάμελος.
2: Τσίπρας.
8: Μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά.
7: Λοιπόν, παιδιά, δουλίτσα δεν γίνεται, εντάξει. Τώρα ακόμα και αρχίζει για χαρτοπόλεμο. Λοιπόν, αφήστε τις μαλακίες, ελάτε στο Μαντρί να ρίξουμε το Μητσοτάκι και αφήστε τώρα τις παπάρκες. Εννοείται ότι θέλω μέσα και τον Κουτσούμπα, έτσι δεν το συζητάω.
2: Τη ζωή.
7: Και ο Κουτσούμπα, εντάξει. Α, ναι, και τη ζωή, σα, γιατί όχι.
2: Δεν είπε τη ζωή.
7: Εννοείται.
9: Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό θαυμασμό.
2: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δεν θα κόλλαγε τώρα. Αφήνει πολλού απ' έξω. Γιατί Καριστιανού, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, αυτοί γιατί να μην χωράνε σε αυτό το συνοθήλευμα.
7: Ρε μαλάκα. Σου ξαναείπα, θέλω κάποιον να ρίξει το Μητσοτάκι. Ας είναι και ο Βελόπουλος, δεν με ενδιαφέρει, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά να ξεφύγουμε από τη θεωρία, γιατί είσαστε στη θεωρία 50 χρόνια, και να δούμε στην πράξη.
2: Και άμα τον ρίξουν οι προσευχές, να δοκιμάσουμε κι αυτό.
7: Και σε ευχές, δε μαλάκα.
10: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
10: Λοιπόν, το σκέφτηκα ψύχρεμα και θα σταματήσω κάθε κριτική και κάθε πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Συμφωνώ με αυτό που κάνει. Ναι, άκου τώρα πώς το σκέφτομαι. Γιατί αν τυχόν η κυρία Καριστιανού απευθυνόταν στους άθεους, στους δημοκρατικούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, αυτούς που δεν θέλουν να σκοτώνονται οι μετανάστες, θα απευθυνόταν σε ένα 20% σε αυτό το γηδότοπο και θα μας έκανε ζημιά. Ενώ τώρα με τη ρητορική της απευθύνεται στους μισαλόδοξους, στους ρατσιστές, στους θρησκόληπτους, αυτούς που είναι κατά των αμβλώσεων, απευθύνεται στο 80% του πληθυσμού. Και θα κόψει ψήφους από το Μητσοτάκι. Έχει βάσει αυτό που λέω.
2: Α, είναι δόλιο, λες, σχέδιό της. Μήπως είναι καταπιεσμένη αριστερή και τα κάνει όλα αυτά σαν ρόλος.
10: Ακριβώς.
11: Έχω ένα πνευματικό και έχω και μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι.
10: Σκέφτομαι ότι κατά βάθος νοιάζεται, αλλά τα είπε και τα έκανε όλα αυτά για να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το γηδότοπο στο 80% το οποίο είναι για φτύσιμο. Ξέρει να απευθυνθεί στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μακεδονία, που εκεί προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες δεν περνάνε.
2: Δεν σε βλέπω να κάνεις παράσταση πουθενά εκτός Αθήνας με αυτά που λες. Θα σε πάρουμε κλωτσιές. Ενώ σε παιδικό πάρτι. Δεν σε βλέπω πουθενά.
10: Α, ναι, ναι, όντως. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ό,τι και να γίνεται τώρα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού είναι αυτό που είναι πάλι ευαισθητοποιημένο για τους πρόσφυγες, αντικειμενικά.
2: Ποιο?
10: Οι μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες και ποντί. Άμα το ψάξεις έτσι, τι γίνεται στα social, το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο απευθύνεται με τα καλύτερα στους πρόσφυγες είναι αυτοί που τα περάσαν το 22.
7: Δεν μου λες, ο Δανοκουλούμαλος είναι στη Δανία.
2: Ναι.
7: Δεν έχει πάει Κούβα και τέτοια να μας δώσει το παράδειγμα.
2: Δεν ξέρω.
7: Λοιπόν, Δανοκουλούμαλε, αν έρθεις σε Ελλάδα, έρχομαι να σε πάρω από το αεροδρόμιο Τζάμπα με μία προϋπόθεση. Θα έρθει μαζί και ο Αποστόλης.
2: Οχ, οχ. Εντάξει. Τι φταίω.
7: Τα τρία μας. Εντάξει, επίσημη πρόταση υπογεγραμμένη.
2: Τρία πιά και ένα τσόνι που λέμε.
7: Τι πράγμα?
2: Ένα τσόνι πρέπει να βρούμε για να μην είμαστε μόνο τρία.
7: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γιατί θα είναι οι πελάτες. Λοιπόν, γεια.
2: Να μην ακούσουν τι άνθρωπος είσαι, γιατί κρίμα είναι.
7: Είναι απ' έξω, δεν ακούνε.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα, που έχουν μαζευτεί εκείνοι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα, τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα, ακόμα και για τα πρόβατα. Τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια, προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πόσα θα κάνει εμβόλια, ρε μαλάκα, αφού είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια.
2: Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν, αλλά τέλος πάντων είναι άλλα αυτά.
1: Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένα, έτσι θέλω να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
3: Το μόνο που του νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση.
4: Ερωτήματα
3: επιθυμούν. Κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας.
1: Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τι τα πουτινάκια που... όλα δεν τα ξέρουμε.
1: Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει ο Μπούλης, αυτός ο Μαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει. Φτάζει τώρα που λέει ο Θήμιος. Φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος να συμμετέχεις με την Τζόνια Μπάν.
2: Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε.
1: Δηλαδή, πρώτον δεν υπάρχει εδώ. Θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται αυτό από μόνο του σάτυρα.
2: Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως τα λες, μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε.
2: Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως.
1: Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλε αυτό, άλλαξε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Τέτοια,
2: ναι.
1: Θα θυμηθούμε τα παλιά.
2: Τα ξέρουμε, μόνο δεν τα ξέρουμε. Το. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Για το μεταξύ, ρε μαλάκα.
2: Εφήμερη είναι, εφήμερη.
1: Είναι τόσο φλόρι. Τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει Καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται.
5: Χάτζη Στεφάνογλου εδώ. Όποιος ξέρει, ξέρει.
6: Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους, άντε να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας. Οπότε τους αγαπώ, αλλά συγχωρείς. Να είστε καλά, έχει εκεί χώρο.
5: Αυτός ο Αβραμίδης τι τσουτσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει. Δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις, δηλαδή, του κυβερνικού προσώπου.
7: Δεν έχετε το λόγο. Δεν
8: για
7: έχετε το
8: απλή.
7: Λόγο. Καμία απειλή. Δεν υπάρχει, κύριε μου. Δεν έχετε το λόγο.
5: Και αυτό είναι κυβερνικό εκπρόσωπο. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, αμφισβητούμε την κυβέρνηση.
2: Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή, φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να τον αμφισβητήσουμε, γιατί.
5: Φυσικά, ένα αυτό. Δεύτερο θέμα. Τι γίνεται, Αποστολάκο,
2: κάνουμε
5: Αντάρτικο.
2: Γιατί?
5: Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που
2: ναι.
5: Είχα καιρό, Ελληνοφρένια, Net και τα λοιπά, θυμάμαι πώς λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλη Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό?
2: Οπα.
5: Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά?
2: Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις.
9: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
5: Αλήθεια, γιατί αυτό υπάρχει θέμα, τίποτα?
2: Όχι, παιδί μου, απλά το ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε.
5: Εντάξει, καλά κάνεις.
10: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
10: Έλα, νορβηγό κουνούμε εδώ πέρα.
2: Έλα μου.
10: Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση.
2: Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε.
10: Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς θα προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε.
2: Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια.
10: Ναι, γιατί αυτή είναι η master, master of disaster της παραπληροφόρησης.
2: Αυτό ισχύει.
11: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
11: Ναυτικό είμαι. Έλα. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανεφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε. Αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια? Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε, με άλλα λόγια, και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο τους για 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή.
2: Έχετε
11: την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με την αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό.
5: κόσμο εντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο Γέρος Πλεύρη.
2: Ο Γέρος λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
4: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
8: Λες πυρ που.
4: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
2: Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ.
5: Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους και του είπε ο μηχανικός του σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες αλλά είχαν τον προβολέα φραμμένο προς τη στεριά. Φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, okay, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν παίρνει τίποτα.
2: Γιατί είναι καχύποπτοι όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό.
5: Ναι,
2: άντε, μετά να αποδείξουν ότι είναι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν.
5: Ναι, αυτά θα μπορούσα να τα αποδείξει αν ήταν ανοιχτή κάμερα, βέβαια.
2: Αυτά, εντάξει, να βλέπεις.
5: Αυτά δεν μπορώ.
2: Αυτά δεν μπορώ κι εγώ.
12: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
12: Το τρανζιστοράκι μου το έχω συντροφιά.
2: Ωραία.
12: Ο δημοσιογράφος απάνω σε μία φράση, ακόμα και σε μία λέξη, χτίζει μία πολυκατοικία.
2: Μάλιστα.
12: Με λόγια όμως. Όχι, με πληθυσμό δεν με ενδιαφέρει, με λόγια. Είναι η παρηγοριά μου. Το παίρνω και σκοπτικά, αλλά και κάπως σοβαρά. Όταν παρακολουθείς τις ειδήσεις, έχει διπλή ανάγνωση. Το καλαμπούρι και η σοβαρότητα. Ανάλογα με το άτομο. Εκείνο όμως που απασχολεί. Είναι ότι όταν ακούω εγώ από το ραδιόφωνο αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή μου.
2: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
12: Όχι προσωπικό, όχι, πρόσεξε το. Μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι. Με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
12: Με το ναι. Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα τω Θεώ.
2: Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά.
12: Είμαι από το Παλαβονίσι.
2: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
12: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
2: Απέναντι από την Αλβανία, αυτό που λέμε.
12: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία. Ρόδα, Χαράβδη, Κασιόπη. Αν okay. Το επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη.
2: Εκεί που είναι σήμερα, εννοεί το Καλαμίτσι ή όχι.
12: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνο γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
2: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε. Κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
12: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
2: Να, τζόβενο.
12: Και τη δεκαετία του 50 το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι. Με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα.
12: Με το ναι. Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα τω Θεώ.
2: Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά.
12: Είμαι από το Παλαβονίσι.
2: Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε.
12: Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω.
2: Απέναντι από την Αλβανία, αυτό που λέμε.
12: Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία. Ρόδα, Χαράβδη, Κασιόπη. Αν okay. Το επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη.
2: Εκεί που είναι σήμερα, εννοεί το Καλαμίτσι ή όχι.
12: Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνο γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη.
2: Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε. Κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο.
12: Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια.
2: Να, τζόβενο.
12: Και τη δεκαετία του 50 το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην πλέον.

0: δεκαετία του 50 το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική, εκεί. Μάλιστα. Δίπλα στο καντούνι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, ο Νικόλας Ντεβέκια.
2: Άρη μου γυμναστριακός.
1: Έλα.
2: Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν ένα κακομύρης, σε ξεγελάσαν τα σιριζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγόρα και με στο Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέαρ και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε. Αν πάει, θα το κάνουμε.
2: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει.
1: Δεν βάζει μυαλό, μωρέ, εγκολλημένος τώρα. Του έχουν πει θα είσαι αριστερός.
3: Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός.
2: Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη.
1: Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες.
2: Ναι, ρε φίλε, πάει.
1: Α, να το.
2: Αυτό με το που ήθελα να το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε την πρώτη μέρα, γονάκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, δε θα δε.
4: Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου.
1: Πόσο?
4: Εκεί στον όμιλο. Θα σου δώσω, ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%.
1: Α.
4: Να σου πω κάτι, Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα.
5: Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
4: Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί.
1: Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει.
4: Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές, παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.
6: Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές.
1: Έλα, μωρέ, μην γκρινιάζεις. Τι θες?
6: Δεν γκρινιάζω. Τρέχω από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ του έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει βοήθεια η κατάσταση. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου.
1: 7 η ώρα.
6: Να σειρεύσει ο λαός. 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας.
1: Πόση ώρα διαρκεί?
6: Σήμερα Τετάρτη. Πόση ώρα διαρκεί η συζήτηση, η εκδήλωση?
1: Ναι.
6: Αφού έχει ώρα να σου πω, λοιπόν, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο.
1: Όχι, όχι, έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
6: Τρεις ώρες, τρεις με τρισήμιση ώρες. Μετά θα έχει Latin μουσική, χορό, ποτό. Θέλει ο καθένας. Και πήγα.
1: Όχι, το τρεις ώρες δεν με βολεύει. Ωραία, 7 η ώρα αυτό, οκ. 9 η ώρα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Παράσταση.
6: Εντάξει,
1: λοιπόν, τα προλαβαίνετε και τα δύο.
6: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε.
1: Με καλεσμένο τον Δημήτρη Χριστοφορίδη, κρατήσει ticketservices.gr.
6: Εντάξει. Λοιπόν, ο καθένας τα δικά του.
7: Το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα, αλλά σε πρώτη φάση θα κάνουμε τον νόμο που έχουν οι Κινέζοι. Όποιος μπει στη χώρα μας από όποια σύνορα και η θάλασσα έχει σύνορα,
1: ναι,
7: θα μπαίνει ως κατάσκοπος φυλακή αιώνια.
1: Να.
7: Και θα δούνε πότε θα αποφασίσουν.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
7: Ένα νόμο τέτοιο. Βέβαια το πρόβλημα τώρα να το δούμε με ανοιχτά μάτια είναι γενικό. Πού είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, πού είναι ο ΙΕ, πού είναι το.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα,
8: πού είναι το Μήλο σήμερα,
1: πού είναι το Ακτινίδιο σήμερα.
8: Πού είναι το Πορτοκαλί σήμερα.
1: Το Φαγκρί. Πάμε τώρα και στο Φαγκρί.
8: Υπάρχει πράγματι το Φαγκρί.
1: Πού είναι όλα αυτά. Αθάνατος Κουλούρης. Άστο τώρα. Δεν το ξεπερνάς. Λοιπόν, έλα, γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Με θέση και τα λοιπά.
2: Και τα δύο γίνονται. Και να κλείσετε θέση και να. Για σιγουριά, καλό είναι να πάρετε τα εισιτήρια από τώρα.
1: Ναι. Απλά επειδή δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικές πληρωμές, μόνο μετρητά επιτόπου.
2: Ωραία, μετρητά στην είσοδο τότε, επιτόπου.
1: Ωραία.
2: Και άμα δεν σας ικανοποιεί το μπαρ, πείτε τους αν μπορείτε να κάτσετε σε κάποιο τραπεζάκι.
1: Δεν πειράζει, μωρέ, όλα καλά. Να σε δούμε μόνο και το φίλο του Σαμαρά είναι ωραίος.
2: Τον Αντώνη.
1: Τον έχω ακούσει.
2: Τον πρωθυπουργό. Πολύ καλός.
3: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
2: Πάρα πολύ καλός.
1: Είσαι σατανάς.
2: Βρήκε επιτέλους τη θέση που μπορεί να υπηρετήσει σωστά. Δηλαδή, είχαμε κάποιες υπόνοιες από την πρωθυπουργία του ότι για κωμωδία είναι ο άνθρωπος μόνο. Τελικά βρήκε το δρόμο του.
1: Και κάτι άλλο έτσι προβοκατόρικο από μέρους μου. Τώρα βρήκα να δημοσιοποιήσουν τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1992 δεν είχε υπογραφεί αυτή. Δεν ξέρω κιόλας.
2: Έλα, καημένε τώρα.
1: Καλλιεργά παρά ποτέ.
4: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
4: Αποστολή.
2: Ο ίδιος.
4: Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπας να έχει πεθάνει.
5: Ο Τζάμπα πέθανε.
3: Ο καλύτερος.
5: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τζάμπα.
4: Και ο συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του.
2: Ποιος θα τον πληρώνει.
4: Αυτό να μου πεις.
2: Δηλαδή ψάξε εσύ βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου ποιος.
4: Όχι.
2: Αυτό το μαλάκα λαό έχουμε, αυτό θα πληρώσει. Θα ψάχνουμε για ξένο λαό. Τους ξένους λαούς τους πνίγουμε, δεν τους βάζουμε να πληρώνουν.
4: Αυτό να μου πεις.
2: Απλά και όμορφα, τι θες τώρα.
4: Και από εκεί και πέρα έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον.
2: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, και αυτός ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει.
3: Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια.
4: Κοίταξε, ο άλλος έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτός να μην κάνει λίγο κουπί. Δεν έχει διαβάσει όλο το σενάριο.
2: Κάνει ρε παιδί μου, αλλά να κεγόμαστε. Έλα βρε Αλέξη, έλα βρε παιδί μου, τρέξτε το λίγο το θέμα.
4: Δεν μπορεί ο Αλέξης.
2: Σε έχουμε ανάγκη, το έχω ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ.
4: Εσύ το έχεις ανάγκη.
2: Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω.
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
4: Εγώ δεν τον θέλω.
2: Καλά, και τι θα περάσει, το δικό σου, το δικό μου.
4: Θέλω γιατί είναι βάρβαρος, σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι.
2: Αχ, αυτό θέλουμε.
4: Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρεις, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο.
2: Α, λες. Ενώ το προτιμάς από το Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό.
4: Είναι πιο τρυφερό αγόρι, έχει και συμπαραστάτες αυτά.
2: Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
4: Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρεις, είναι γκόμενος.
2: Εγώ όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε.
4: Είναι γκόμενος.
7: Σας ευχαριστώ.
8: Έλα, Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Γκουρνομάτη με το που χτύπησε τη φέρανε κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση.
2: Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα.
8: Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης από Καλαμάτα.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
8: Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιδίτες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω.
2: Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος.
9: Είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε.
8: Έχω πελάτησα τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό.
10: Ο κύριος Αποστόλης.
2: Ναι.
10: Με τα τρανζιστοράκια, όσο υπάρχουν τα FM, μπορούμε να σας ακούμε ακόμα.
2: Ωραία.
10: Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα.
2: Ισχύει.
10: Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Το ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον πομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστοράκια και μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε επικοινωνία.
2: Να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα.
10: Έτσι. Ωστόσο για τον Ερντογάν, όσο είναι Ερντογάν επάνω. Εντάξει, είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια.
2: Το είχε πει ο πατέρας?
10: Ναι.
2: Άμα το πει ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά.
10: Να το δείτε λίγο πιο πέστε. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα.
10: Εντάξει, να κάνουμε. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σαν τρελή θέλαμε.
11: Αποστολή.
2: Εγώ είμαι.
11: Τι λέει. Αποστολάκι μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
2: Αγαπημένη μανάρι μου.
11: Αγάπη μου. Να ξέρεις, είμαι μόναχο, Χρήστος, κούνουμε άλλο από εδώ. Και παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, σηκώνεις. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα.
2: Πώς δεν είναι τυχαίο.
11: Είναι το θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα! Είναι ένα θαύμα!
11: Το θαύμα! Τι λέει, ρε, όλα καλά.
2: Καλά, εσύ.
11: Καλά, μωρέ. Θέλω να πω, αυτό το γαμμένο το κράτος, πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμης. Ενώ στην άλλο δίου δεν έχουμε τα πάντα, α πούμε. Πώς δηλαδή και τι μαλακίες. Πώς γίνεται, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση μια εταιρεία με κάρτες μνήμης.
11: Ε, ναι, ρε, πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης.
2: Δεν θα περιμένουμε τώρα διαγωνισμούς. Μπαμ, μπαμ, ευκαιρία είναι τώρα, έλα, εγώ θα τα λέω. Ευκαιρία για μάσα. Δεν τα σκέφτουν τη δεξί. Όλα.
11: Τα λες, εμείς παραγγέλνουμε.
2: Έτσι.
9: Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε.
12: Ένα από όλοι πρόλαβα να με κεράσει απόψε.
2: Τίποτα.
12: Το πήραν άλλοι, ε.
2: Mm-hmm.
12: Δεν πειράζει, εσύ ήταν καλά.
2: Πακέτο.
12: Έλα, καλή δύναμη, ευχαριστώ.
2: Θα σε κεράσω άλλη φορά, αλλιώς έλα να πληρώσεις, ρε.
12: Και αυτό είναι σωστό. Ναι, βέβαια, τι, να μην σε ενισχύσουμε, έχεις δίκιο.
2: Ναι, ναι.
13: Γεια σας. Άκουσα για την ιδεολογία.
2: Ναι.
14: Μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.
13: Ναι, ιδεολογία.
2: Ίδια.
13: Ε?
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
13: Λοιπόν, κοίταξε, η ιδεολογία είναι αν την εφαρμόσεις από το άτομό σου, έχει καλός. Διαφορετικά μοιάζει με την ουτοπία.
2: Α, ωραία η ουτοπία όμως.
13: Την οποία ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990.
2: Όπα, τι έγινε τότε.
13: Ιστορικά εσύ ξέρεις.
2: Ποιος θα εσύ, τα ξέρεις. Εγώ όπου τα λες τα ξέρω.
13: Είσαι γιος μου.
2: Δεν θα ήθελα.
13: Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε. Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ.
2: Μπάκα, όχι, σου κακόπεσα.
13: Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς. Διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το.
2: Είναι στρογγυλός.
13: Μακάρι να. Ευτυχώς.
2: Και το κρύο τσουχτερό.
15: Είναι το κρύο τσουχτερό. Να το αντέξω δεν μπορώ.
2: Πώς?
13: Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος.
2: Να το.
13: Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα.
2: Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν ένα έτσι στο rave party.
16: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
17: Βλέπω, ναι. Κύκλους.
16: Οι οποίοι γερνάνε πώς?
17: Έτσι.
13: Ναι, ρε παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα.
2: Το ξέρω, αφού όλοι οι κύκλους βλέπουμε.
17: Έτσι.
13: Μα πρόσεξε. Είπαμε.
2: Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε.
18: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
17: Έτσι.
13: Έλα τώρα, μην το άστο το παλικαράκι στη θέση του.
2: Οπα,
13: με την αγκαλιά στην Παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό πέρα εκεί.
2: Ποια Παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν Παρθένες σήμερα τώρα, άσε με.
13: Λοιπόν, υπάρχουν, καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε
2: καλά.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είπαμε κάτι εμείς τώρα.
13: Ε?
2: Όχι, συνεννοηθήκαμε. Μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
13: Έγινε, γεια σου και χαρακάντα στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε.
2: Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι.
13: Όχι, πρόσεξε, τον έχομαι. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση.
2: Να το και Πέμπτης, ωραίο. Προθύστερο. Έλα, γεια.
13: Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε.
2: Ο κυκλικός καρπός. Έλα τώρα. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, έλα, γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το κτέλ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site kteliilias.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα στις αγαπημένοι ακροατές του Ιόνιον FM, όπου αυτό εκπέμπει. Καλημέρα και στους απόδημους Έλληνες που ξέρω ότι μας ακούν. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Θαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πολλές Κυριακές, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν υπέροχο καλλιτέχνη, δημιουργό, άνθρωπο. Αγαπημένη Γιάννη Γιοκαρίνη, καλημέρα. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας, έκανες την τιμή. Και νομίζω ότι χαίρονται όλοι οι ακροατές του Ιόνιον FM, καθώς και οι απόδημοι Έλληνες που μας ακούν από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά κλπ. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα και από μένα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Αγαπημένη Γιάννη Γιοκαρίνη, ξεκινάω τις ερωτήσεις για να μπορούμε να παίξουμε πάρα πολλά τραγούδια που θέλουν διακαώς να ακούσουν οι ακροατές μας. Και γέννημα Θρέμα Κοκκινιώτη, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς επηρέασε ο Πειραιάς και η Κοκκινιά τον ήχο και το χαρακτήρα σου?
1: Όπως και να το κάνει, μου έρχεται μεσοβινιστής, αλλά ο Πειραιάς είναι όμορφος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα η λαϊκογειτονιά που μεγάλωσα, λαϊκιά γειτονιά, έτσι, εντελώς, μου δώσε πολλά λαϊκά ερίσματα. Δεν θα ξεχάσω δηλαδή πράγματα που έχω βιώσει εκεί, τους μανάβηδες με το κάρο και με το άλογο, και πάνω στο κάρο να υπάρχει πικάπ που να παίζει, ας πούμε, Καζατζίδη, Περπινιάδη.
0: Τι λες τώρα?
1: Βέβαια, τέτοια πράγματα.
0: Γι' αυτό τελικά οι λαϊκές συνοικίες βγάζουν και καλά παιδιά, αγαπημένε Γιάννη Γιοκαρίνη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι και αυτό, είναι και οι στερήσεις που έχουν οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές, ειδικά τότε, εκείνα τα χρόνια.
0: Και πάμε στη δεύτερη ερώτηση, αγαπημένε Γιάννη. Τι αναμνήσεις έχεις από την εποχή των 2002 GR?
1: Κοίτα να δεις, ένα συγκρότημα αγαπημένο, το πρώτο μου συγκρότημα ήταν ο Σκορπιός. Έτσι, το συγκρότημα Σκορπιός.
0: Ναι.
1: Που είχαμε κάνει και μια συμμετοχή στο Pop Festival του 1973 με το τραγούδι 10 εντολές.

0: Αυτό λοιπόν το συγκρότημα άρχισε να κάνει εμφανίσεις, να παίζει από εδώ και από εκεί. Μετά ήρθε ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος στην παρέα και από Σκορπιός γίναμε 2002 στην αρχή. Μετά έγινε 2002.
1: Α, κατάλαβα, ναι.

0: Ήταν πιο αθώα τα πράγματα στη μουσική τότε, Γιάννη μου.
1: Αν ήταν πώς, τι δεν κατάλαβα.
0: Ήταν πιο αθώα τα πράγματα στη μουσική
2: πιο
0: τότε.
2: Πιο αθώα. Πάντα υπάρχει και αθωότητα, πάντα υπάρχει και φαγωμάρα, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Ναι.
2: Στη μουσική. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που αγαπάνε τους φίλους, τους συνάδελφους, και υπάρχουν και άνθρωποι που τους ζηλεύουν. Αυτό είναι κακό. Λογικό είναι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά εγώ μέσα από την αθωότητα έψαξα και βρήκα τα χρόνια που έχω βιώσει.
0: Αυτό διαφαίνεται και από τις μουσικές σου, η αθωότητα.
2: Ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Και αθωότητα και ειλικρίνεια.
0: Και ειλικρίνεια. Διαφαίνεται, ναι, αυτό.

0: Περίμενες, αγαπημένη Γιάννη Γιοκαρίνη, ότι ένα τραγούδι που αφορά σε μια θεία θα γινόταν το σήμα κατά τεθέν σου? Αναφέρομαι φυσικά στο τραγούδι Ευλαμπία.
1: Το κατάλαβα.
0: Θα ήθελα πολλοί ακρότες να ακούσουν αυτή την ιστορία. Ξέρω ότι έχεις βαρεθεί να τη λες, αλλά κάθε φορά θέλω να την ακούσουν οι ακρότες.
1: Και λογικό είναι. Ένα τραγούδι δηλαδή που έγινε για καλαμπούρι για μένα. Έγινε για καλαμπούρι περιμένοντας τους μουσικούς στο στούντιο 111 του Τάκη του Αργυρίου. Μόνος μου έγραψες ένα πακέτο από τα τσιγάρα με τα στιχάκια, και όταν ήρθαν η μουσική τους λέω: για ακούστε ρε παιδιά τι έχω φτιάξει. Τους άρεσε πολύ, μπήκαμε μέσα επί τόπου και το γράψαμε.
0: Απίστευτο.
1: Στο στούντιο. Και όπως, ναι, απίστευτο, ναι.
0: Απίστευτο. Ένα χιουμοριστικό τραγούδι. Ναι.
1: Μετά εγώ το πήρα τελείως έτσι στο καλαμπούρι και δεν ήθελα να το βάλω σε δίσκο αυτό το τραγούδι. Έλα όμως που το άκουσε ο Διονύσης ο Σαββόπουλος και μου λέει: Γιάννη, τι λες τώρα, αυτό δεν θα βάλουμε? Αυτό, ο άνθρωπος με το μυαλό που στροφάρει, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο, μου λέει, θα το χρησιμοποιήσουμε, τι μου λες τώρα. Έχει και μέψεις, και το βάλα στο δίσκο και να.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι, βέβαια, ένας άνθρωπος ανεκτίμητης αξίας.

0: Αγαπημένε Γιάννη, σε κατάταξαν συχνά θα έλεγα στην pop, αλλά εγώ νομίζω ότι η καρδιά σου είναι rock.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω επιρροές. Καταρχήν έχω σπουδάσει κλασική μουσική, έτσι. Απ' την άλλη δούλεψα σε πολλά μαγαζιά και σε λαϊκά μαγαζιά. Έχω συνοδέψει δηλαδή μεγάλες προσωπικότητες του λαϊκού τραγουδιού. Ναι, ναι.
0: Όπως?
1: Όπως Σακελαρίου, ας πούμε. Έτσι. Μετά τι να μου πούνε εμένα για ροκ όταν είσαι μουσικός και μπροστά σου έχεις αυτό τον άνθρωπο δηλαδή που δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια.
0: Φυσικά.
1: Και τέτοια τραγουδίστα και τέτοιο άνθρωπο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Έχω παίξει με τη Σωτηρία Μπέλου.
0: Έχεις παίξει και με τη Σωτηρία Μπέλου?
1: Βεβαίως.
0: Καλά, στο ξεκίνημα μου είχα και εγώ την τύχη αυτή. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε σχεδόν τις ίδιες εμπειρίες.
1: Ναι. Έτσι, στο Φαλιρικό, κάτω στις Τζιφιές, έπαιξα και τρελάθηκα. Ναι. Δηλαδή, εμπειρίες σοβαρές.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πραγματικά τώρα αυτό που λες, γιατί το έχω βιώσει κι εγώ αυτό.
1: Απ' τη μια, λοιπόν, οι σπουδές. Τη μια, ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη, τα λαϊκά ακούσματα που είχα από τους χώρους που πήγαινα και έπαιζα και γνωριμίες με διάφορους μουσικούς και τραγουδιστές. Όλα αυτά τα πράγματα τα απορρόφησα και ό,τι μου άρεσε από αυτά χρησιμοποίησα και χρησιμοποιώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Έτσι απλά. Απ' τη μία η κλασική μουσική που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ανοίγει το μυαλό.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Και απ' την άλλη όμως τα λαϊκά πράγματα που έχουν άλλη αξία. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω το ένα με το άλλο.
0: Και είναι
1: αλλά
0: και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Ναι, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλίμονο δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Το καθένα έχει την αξία του. Μετά σε πανηγύρια. Έχω παίξει σε πανηγύρια.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό επίσης σημαντικό.
1: Ο συγχωρεμένος ο Μπαρμπατάσος ο Χαλκιάς. Ήμουν σε κάποιο χωριό που έπαιζε με το συγκρότημά του. Ένας κλαρινετίστας από τους καλύτερους που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και του είπαν και η μουσική είναι κάτω ο Γιοκαρίνης. Έλα Γιοκαρίνη απάνω, με φωνάζουν απάνω και καλά να παίξουμε την Ευλαμπία και αυτά. Του λέω όχι, δεν έχει Ευλαμπία τώρα. Πάμε μαζί με τον Μπαρμπατάσο τον Χαλκιά και τους μουσικούς του, τον Αχιλέα που παίζε βιολί και ντέφι. Πω, θα τα δεν ξεχνιούνται αυτά.
0: Πετρολούκας,
1: βέβαια.
0: Ναι, Πετρολούκας. Αθάνατος.
1: Και έπαιξα πυρώτικα τραγούδια μαζί τους.
0: Η πυρώτικα, τώρα με συγκινείς. Πραγματικά, γιατί εγώ είναι η καταγωγή μου από την Ήπειρο και εντάξει, θεωρώ, όχι θεωρώ, όλοι το θεωρούν ότι η πυρώτικη μουσική έχει κάτι ξεχωριστό, πεντατονική κλίμακα που δεν το έχουν οι άλλες μουσικές.
1: Πεντατονία που χρησιμοποιείται στις κλίμακες που είναι και στα blues.
0: Ακριβώς.
1: Το κλίμα δηλαδή είναι και στα blues που παίζουν οι νέγροι. Η ίδια κλίμακα είναι με τα υπηρώτικα τραγούδια. Άμα τα ψάχνεις, αυτά τα πράγματα λοιπόν, βλέπεις ότι έχουν αξία μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και από αυτά τα πράγματα έχω απορροφήσει όσα μπορώ και χρησιμοποιώ ανεξάντλητα έτσι και με μεγάλη μου χαρά.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Πώς ισορροπείς, αγαπημένα μου Γιάννη Γιοκαρίνη, ανάμεσα στην εμπορική επιτυχία και την καλλιτεχνική σου αλήθεια?
9: Να σου πω, όταν δεν έχει, εγώ δεν έχω ποτέ μου στόχο το σουξέ που λέμε, έτσι. Ναι. Αν και όπως έλεγε ο Σαββόπουλος, σουξέ σημαίνει σούφεξε. Είναι σύνθετη η λέξη, έλεγε.
8: Καλά έλεγε.
9: Σούφεξε το σουξέ. Έτσι. Αλλά εγώ δεν το κάνω ποτέ εσκεμμένα. Έχω την τεχνική. Μπορώ να κάνω τραγούδια που να είναι σουξεδιάρικα, ας πούμε. Έτσι. Δεν το κάνω όμως έτσι ποτέ. Εγώ γράφω τραγούδια όπως μου βγει.
8: Ναι. Και
9: τώρα, αν μου βγει ροκ ή αν μου βγει ζεϊμπέκικο, δεν κολλώνω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι για μένα, μια δημιουργία είναι.
8: Και αυτό το λέω σε γιατί... κάνει και ξεχωριστό βέβαια, έτσι.
9: Α, μπράβο.
8: Ναι.
9: Και αυτό το λέω γιατί μέσα στα τραγούδια που έχω φτιάξει έχω και πολλά ζιμπέκικα και τσιφετέλια που δεν έχουν κυκλοφορήσει.
8: Ναι.
9: Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο σιρτάρι μου είναι πάρα πολλά τραγούδια.
8: Φαντάζομαι.
9: Πάρα πολλά τραγούδια, αμέτρητα τραγούδια, δεν ξέρω πόσα είναι.
8: Τα οποία έτσι. Τραγούδια σου έχουν πάντα μια δόση αυτοσαρκασμού.
9: Ναι, αμέ. Ο αυτοσαρκασμός καταρχήν είναι ένα πράγμα σημαντικό για να βοηθάει τη ζωή μας, την ανάσα μας.
8: Ακριβώς.
9: Αν δεν αυτοσαρκαστούμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Χάνουμε το χιούμορ μας, να, αυτό.
8: Αυτό. Οπότε πιστεύεις ότι τελικά το χιούμορ είναι το καλύτερο φάρμακο για τις δύσκολες εποχές?
9: Βέβαια. Το χαμόγελο και το χαμόγελο. Να χαμογελάμε οι άνθρωποι. Γιατί και τα τελευταία πώς έχουμε καταντήσει, όλοι περπατάμε στον δρόμο με σκυμμένο κεφάλι. Όλοι στα προβλήματα, όλοι πώς θα πάμε, πώς θα κάνουμε, πώς θα ψωνίσουμε, πώς θα πληρώσουμε το ενίκιο, τόσος κόσμος, πώς θα ταΐσουν τα παιδιά τους, τόσοι άνθρωποι.
8: Αχ, αυτό αγαπημένο μου Γιάννη, ευθύνονται τα πολιτικά καθεστώτα σε αυτό, δηλαδή το πώς κατέστησαν.
9: Ναι. Μα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι πολιτική. Ακριβώς. Αυτό είναι απάτη. Αυτό είναι απάτη. Το λέω δηλαδή και είμαι κάθετος εδώ.
8: Μ' αρέσει που το λες, μόνο εσύ και ο Παντελής ο Θαλασσινός τα είπατε χήμα και γουστάρω.
9: Μα αφού αυτή είναι η αλήθεια, πώς θα γίνει? Δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν με στα μούτρα μου.
8: Σωστά.
9: Και γι' αυτό έφτιαξα και το τραγούδι που λέγεται Ανθρωποφάγη.
8: Το οποίο παίζει, τώρα θα παίξει.
9: Ορίστε, να παίξει λοιπόν.

0: Ένιωσες ποτέ, αγαπημένα μου Γιάννη Γιοκαρίνη, ότι η ετικέτα του διασκεδαστή επισκίασε, θα έλεγα, το βάθος της μουσικής σου?
1: Όχι. Όχι, γιατί το να διασκεδάζεις έναν άνθρωπο, το να διασκεδάζεις όχι έναν άνθρωπο, πολλούς ανθρώπους, δεν είναι ότι χάνει τη μουσικότητά
0: είναι
1: του.
0: Είναι ταλέντο.
1: Μπράβο.
0: Είναι ταλέντο.
1: Είναι ταλέντο επικοινωνιακό.
0: Και αυτή την απάντηση περίμενα από σένα, Γιάννη Γιοκαρίνη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι που αυτό δεν μαθαίνεται σε κανένα οδείο, σε κανένα σχολείο. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις.
0: Ναι, και πάλι επανέρχομαι, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που μεγάλωσαν σε περιοχές στα λαϊκά στρώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό τώρα.
1: Βέβαια, κατάλαβες. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Βέβαια. Γιατί ο λαϊκός άνθρωπος, ο άνθρωπος του λαού, έτσι,
0: αυτό.
1: Έχει και το παράπονο, έχει και τη χαρά έντονα όμως μέσα του.
0: Ναι.
1: Όχι βιτρίνα μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι λαϊκά, ας πούμε. Λαϊκά βήματα είναι αυτά που κάνουν τους ανθρώπους, και να χαμογελάσουν και να κλάψουν και να χορέψουν και να αγκαλιαστούν και όλα αυτά.
0: Τι ωραία που τα λες.

0: Τώρα θα σε ρωτήσω για το. Λέμε τώρα Γερμανός Μπιλιόκας Παπαδόπουλος. Τι σας κάνει να είστε ενωμένοι τόσα χρόνια?
1: Όχι, ο Γερμανός δεν είναι τώρα.
0: Α, μαζί. Δεν είναι. Εντάξει.
1: Όχι. Τώρα είναι, είμαι εγώ, ούτε ο Μιλιόκας είναι, σταμάτησε, είμαστε 8 χρόνια μαζί,
0: ναι.
1: Σταμάτησε ο Μιλιόκας, είμαι εγώ, είναι ο Λάκης, είναι ο Νίκος ο Γιώγαλας και ο Βασίλης ο Καζούλης.
0: Έχουμε κάνει και με τον Λάκη και με τον συνέντευξη, εσύ μου έχεις μείνει μόνο τοποθημένο, και να το σήμερα.
1: Και να το, να και αυτό λοιπόν. Έτσι είναι, είμαστε παλιοί φίλοι που εδώ και 10 χρόνια έχουμε, έχουμε κάνει την παρέα και μουσική διαδρομή και παίζουμε σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Και το ευχαριστούμαστε. Πάνε 10 χρόνια τώρα που παίζουμε οι τέσσερις μας. Ήταν ο Μιλιόκας πριν 2 χρόνια, όμως κουράστηκε και σταμάτησε και ήρθε στη θέση του ο Βασίλης ο Καζούλης.
0: Ο Βασίλης, που τον είχαμε, εξαιρετικός και ο Βασίλης.
1: Βέβαια.

0: Έχεις δηλώσει ναι. ότι η Σοφία, η σύζυγό mm-hmm. σου, είναι ναι. ο φύλακας αγγελός σου. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πολύ σημαντική.
1: Ναι, ναι,
0: πόσο ακούω. Σημαντικό είναι ένας ανήσυχος μουσικός σαν εσένα να έχει ναι. μια σταθερότητα στην προσωπική του ζωή?
1: Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στον αέρα. Κάποια στιγμή πρέπει να πατήσεις, να σταθεροποιηθείς, να αγκαλιάσεις τον συνάνθρωπό σου. Και η Σοφία για μένα δεν είναι μόνο σύζυγος, δεν είναι μόνο ζευγάρι μου, είναι και συνεργάτης μου η Σοφία.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως πολύ σημαντικό. Δηλαδή γράφει στιχάκια, μαζί κοιτάμε τα στιχάκια που φτιάχνει, μαζί κοιτάμε τις μουσικές που φτιάχνω εγώ.
0: Ναι.
1: Με ηχογραφεί στο σπίτι και εγώ παίζω διάφορα όργανα. Έχουμε κάνει δίσκους έτσι.
0: Πολύ
1: έχουμε
0: σημαντικό κάνει τώρα πολλά. Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι, δηλαδή, πέρα από το ότι είμαστε ζευγάρι, πέρα ότι είμαστε σύντροφοι, είναι και αυτό η βοήθεια του ενός των άλλων για τα τραγούδια που φτιάχνουμε.
0: Δημιουργείτε δηλαδή μαζί. Δημιουργείτε μουσικά μαζί, ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και είναι μεγάλη δουλειά αυτό.
0: Πολύ μεγάλη.

0: Αγαπημένα Γιάννη Γιοκαρίνη, έχεις μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες περιόδους που αφορούσες το αλκοόλ. Και θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ποιο μήνυμα θα έδινες σε ένα νέο άνθρωπο που τώρα αυτή τη στιγμή παλεύει με παρόμοιους δαίμονες? Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό έχω να πω, μακριά από εξαρτήσεις. Ό,τι εξάρτηση για να είναι αυτή. Ακόμα και ανθρώπινη, αν είναι εξάρτηση, βλάπτει. Όλες οι εξαρτήσεις βλάπτουν. Είμαι κάθετος εδώ και το έχω διαπιστώσει εγώ, δηλαδή, από την εξάρτησή μου στο αλκοόλ. Αλλά όποια εξάρτηση και να είναι, τώρα είναι, ανήκουν στο παρελθόν αυτά.
0: Ναι, έτσι, αλλά το μήνυμα το ήθελα από σένα, γιατί είναι σημαντικό για τους νέους ανθρώπους που μας ακούνε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί άλλο να κάτσουμε να πιούμε ένα καρασάκι, ένα ποτηράκι, πέντε ποτηράκια.
0: Σωστά. Άντε.
1: Και άλλο το ποτηράκι είναι, γίνεται μπουκάλια.
0: Σωστά.
1: Έχει διαφορά.
0: Ναι, ναι, και
1: έχει
0: εξάρτηση διαφορά. Καθημερινή.
1: Μετά
0: είναι,
1: κάτι
0: βέβαια.
1: Τρέχει. Μετά κάτι τρέχει. Και γιατί να πεθάνουμε πιο νωρίς, ρε παιδί μου, για να
0: Σωστά.
1: το σκεφτούμε λίγο. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλητήριο είναι το αλκοόλ.
0: Καλούμαστε να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας, και ειδικά μέσω της μουσικής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μακριά λοιπόν από εξαρτήσεις. Για όλους τους ανθρώπους το λέω αυτό. Ό,τι ηλικία και να είναι. Και να παραπάνω στους μικρούς, βέβαια. Γιατί πιο μικρός δεν έχει τα μυαλά του καλά, έτσι, δεν τα έχει. Και δεν πατάει καλά όσο πιο μικρός. Έτσι, είναι αυθόρμητος, είναι. Και είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Έχεις δίκιο.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
16: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Να σας ρωτήσω μια ερώτηση που κάνω συχνά τελευταία.
11: Ναι.
17: Πώς βλέπεις τη μουσική τραπ? Αυτή τη μουσική που διαχέεται τώρα παντού και...
11: Δεν είναι μουσική. Όχι, χι. Τα διαγράφω αυτά. Δεν είναι μουσική. Δεν συγκαταλέγεται στη μουσική αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι μουσική. Καμία σχέση με τη μουσική.
17: Αφού μιλάει για την εκπόρνευση των κοριτσιών, έχει ιδιότητα.
11: Άλλο αυτό το χειρότερο πάλι. Τα στιχάκια.
17: Αυτό,
11: δεν είναι στιχάκια
17: ρε,
11: αυτά.
17: Εσύ.
11: Ένα τραγούδι, είναι για να, για να αγριέψεις ή για να καλμάρεις ή να ηρεμήσεις, έτσι. Το να με βρίζει ένα τραγούδι, το θεωρώ χαζομάρα.
17: Και είναι
11: εγώ
17: και
11: σαν ακροατής, δηλαδή, σαν ακροατής δεν μπορώ να ακούω να με βρίζει. Να με βρίζει κάποιος με τραγούδια.
17: Και είναι και ενδεικτικό, ρε Σιγιάννη, τις εποχές που περνάμε τώρα, έτσι που χάθηκαν οι αξίες.
11: Α, μπράβο. Μα το βλέπω, όχι μόνο, ναι. Και όχι μόνο. Κοίτα τα παιδιά στο γυμνάσιο.
17: Αυτό.
11: Που σφάζονται. Σφάζονται με μαχαίρια.
17: Αυτό.
11: Καταλαβαίνεις. Όλα αυτά είναι, να το πω χύμα, ρε παιδί μου, αυτές οι μαλακίες που το λένε μουσική. Δεν είναι μουσική, λοιπόν, η τραπ. Επιμένω.
17: Χαίρομαι για την απάντησή σου, γιατί συμφωνώ απόλυτα.
11: Εγώ έχω σπουδάσει μουσική και δεν μπορεί, ας πούμε, από την άλλη μεριά να ακούω αυτές τις ηλιθιότητες, ναι, να μου τις προλανσάρουν σαν μουσική, γιατί δεν είναι μουσική. Και θα το λέω και θα το λέω και θα το λέω. Και όποιος θέλει με ακούει. Όποιος δεν θέλει, ας τα ακούει αυτά τα πράγματα.
17: Καλά κάνεις, γιατί η γνώμη σου είναι πάρα πολύ σημαντική και βαραίνει στους νέους ανθρώπους που ακούν αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις. Έχει μια βαρύτητα.
11: Χαίρομαι.
17: Χαίρομαι, πραγματικά.
11: Την αλήθεια λέω.
17: Και
11: αν είναι κάποιος που θέλει να με διαψεύσει, ας έρθει να με βρει, ας με πάρει τηλέφωνο, ας με συναντήσει να μου πει ότι δεν έχω δίκιο.
17: Φαίνεται η αλήθεια σου και φαίνεται και το δίκιο σου.
11: Δηλαδή πικραίνομαι με αυτά τα πράγματα, με αυτά τα τραγούδια.
17: Καταλαβαίνω.
11: Τραγούδια, με αυτές τις ηλιθιότητες.

0: Δεν είμαστε καλά.
1: Γιάννη μου αγαπημένε, ναι. Τι νιώθεις την ώρα που ανεβαίνεις στο πάλκο τώρα σε σχέση π.χ. με το 1985?
2: Το ίδιο πράγμα.
1: Τι ωραίο.
2: Το τότε νιώθω και τώρα. Φόβο, άγχος. Άγχος μέχρι να πατήσω το πόδι μου στο σανίδι και να ξεκινήσει το πρώτο τραγούδι.
1: Αυτό μετά, είναι δεικτικό των ταλαντούχων ανθρώπων, το ξέρεις έτσι, δεν χρειάζεται να το λέω εγώ.
2: Ναι, ναι. Μα είναι υπευθυνότητα αυτό το άγχος που έχω πριν. Το έχω ψάξει κι εγώ.
1: Ναι.
2: Το έχω ψάξει πολύ. Γιατί λέω καλά, ένα χρόνο, δύο, 10 χρόνια, παίζω 50 χρόνια μουσική. 50 ναι. χρόνια είμαι στο πάλκο και παραπάνω. Από 11 χρόνο παιδί είμαι στο πάλκο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και να μην έχει ξεπεραστεί αυτό και να έχω άγχος. Και το ψάξα και διαπίστωσα τελικά ότι το άγχος αυτό είναι η υπευθυνότητα του ανθρώπου που βγαίνει να επικοινωνήσει με 10, 20, 50 ανθρώπους ή 50.000, δεν έχει σημασία.
1: Είναι το ιδίωμα του ταλαντούχου και έντιμου ανθρώπου απέναντι στους ακροατές. Αυτό ακριβώς είναι.
2: Χαίρομαι που διασταυρώνονται οι σκέψεις μας.
1: Ναι, πραγματικά.

0: Αγαπημένη Γιάννη, Γιάννη Γιοκαρίνη, θέλουμε να μας πεις πού μπορούμε να σε δούμε τώρα, στο άμεσο μέλλον.
1: Ναι, το Φλεβάρι τώρα, δεν θυμάμαι ημερομηνίες, θα έχουμε κάποιες εμφανίσεις στο Κύτταρο.
0: Την ξέρω την ημερομηνία, την είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, μαζί με τον Καζούλη.
1: Ναι, και όλη η παρέα, και ο Λάκης,
0: ναι,
1: και ο Νίκος. Και μετά έχουμε και άλλες, και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην Κύπρο. Έχουμε και Κύπρο που πηγαίνουμε συνέχεια.
0: Και Κύπρο, δεν θυμάσαι αν είναι Πάφο, Λευκοσία, κάτι, όχι, ε?
1: Όχι, δεν θυμάμαι, γιατί είναι πολλές οι συναυλίες που προκύπτουν και δεν τις έχει το μυαλό μου, ξέρεις.
0: Είπε ο Καζούλης ότι θα μου στέλνει δελτία τύπου για να λέω, οπότε το έχω αυτό. Δηλαδή θα μου στείλει ο Βασίλης.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Και επειδή φτάνουμε στο τέλος.
2: Έχω ερώτηση.
0: Α, έχει ερώτηση ο αγαπημένος φίλος, συνάδελφος. Ναι,
1: συνονόματος ο Γιάννης.
0: Εξαιρετικός.
2: Για το κιθαρίστα συντράμερ υπάρχει ιστορία.
0: Για το κιθαρίστα συντράμερ, λέει, υπάρχει ιστορία, γιατί έχει ακούσει από συναδέλφους.
2: Από τον ντράμερ έχω ακούσει.
0: Από τον ντράμερ έχει ακούσει.
1: Κοίτα να δεις. Και ο Γιάννης μουσικός είναι και καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα.

0: κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
1: Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για τα αγοράκια τα μικρά που ξεκινάνε να μάθουν μουσική, όχι για τη μουσική, αλλά για να κάνουν μόστρα στις γκομενίτσες. Ναι. Το λέει το τραγούδι. Και, έτσι. Και δεν, δηλαδή δεν αγαπάνε τη μουσική, πιο πολύ αγαπάνε τη δημοσιότητα και το πώς θα παίξουν με τα κοριτσάκια, ναι. και το αντίθετο, τα κοριτσάκια με τα αγοράκια.
2: Και τι γλυκό ακούγεται αυτό, ναι.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε αυτό το τραγούδι, γι' αυτό έχει γραφτεί.
2: Κατάλαβα.
1: Για τους ανθρώπους δηλαδή που παίζουν επιδεικτικά.

0: Και θέλουμε να αφήσεις, πάντα το ζητάω αυτό από τους αγαπημένους έτσι που έρχονται στην εκπομπή μας, ένα μήνυμα στους ακροατές. Ξέρεις ότι περνάμε στην εποχή του υδροχώου, αλλάζουν πράγματα. Είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν πράγματα. Θέλουμε ένα μήνυμα από σένα, αγαπημένη Γιάννη Γιοκαρίνη.
1: Θέλω να πω, να ευχηθώ σε όλους μας, σε όλους, δύναμη, αισιοδοξία και όχι συμβιβασμούς. Προσαρμογές, ναι, αλλά όχι συμβιβασμούς με πράγματα που δεν μας αρέσουν.
0: Το πιο ωραίο.
1: Ναι, ναι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hot spot του ίντερνετ.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Λοιπόν, εσύ κάνεις ωραίο ντουέτο με τον Παντελή το Θαλασσινό, ξέρεις, γιατί ταχώνεται και οι δύο. Ναι.
17: Κοίτα, ο Παντελής και ο Γιάννης, πώς τους λέγανε τότε που ξεκινήσαν.
16: Ο Γιάννης, ο Νικολάου και οι Λαθροεπιβάτες, ναι.
17: Οι Λαθροεπιβάτες, μπράβο. Τα πρώτα τους τραγούδια στο στούντιο τα ενορχήστρωσα εγώ. Είμαστε φίλοι παιδικοί δηλαδή.
16: Αυτό δεν το ήξερα.
17: Να το μάθεις λοιπόν.
16: Και να το μάθουν και οι φίλοι που μας ακούνε. Να το μάθουν οι φίλοι μας, ναι.
17: Τα πρώτα τους τραγούδια τα είχα ενορχιστρώσει εγώ που δεν κυκλοφορήσανε ακόμα. Αλλά φτιάχνανε τραγούδια και εγώ τα ενορχίστρωνα και βλέπαμε το αποτέλεσμα. Είναι φίλοι μου δηλαδή παιδικοί, δεν είναι τυχαίο.
16: Δεν είναι τυχαίο, όχι, που δίνετε και τις ίδιες απαντήσεις με τον Παντελή.
17: Ναι, ναι.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου.
1: Και θέλω να πω και μια υπόσχεση τώρα.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζω κάτι που σκεφτόμουν από καιρό, διασκευή στην Ευλαμπία.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, δεν το λέω τυχαία.
0: Ναι, αλλά θα το πάρουμε όμως πρώτη μετάδοση εμείς. Αυτό δεν δεσμεύεσαι?
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Τέλεια. Λέει. Τέλεια.
1: Συνεργάζομαι με μια εταιρεία που λέγεται Aspect for Music, που έχω βρει την υγειά μου με αυτή την εταιρεία και με τον Χρήστο τον Κοπελούζο που την έχει την εταιρεία. Δηλαδή είναι καταπληκτική συνεργασία. Από τις καλύτερες που έχω κάνει στη ζωή μου, στην καριέρα μου.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και μέσα στα τραγούδια όλα που βγαίνουν τώρα, έχουν βγει ήδη δύο και θα βγαίνουν και άλλα επί τόπου, είναι έτοιμα τραγούδια και που θα έρθει το ένα μετά το άλλο και μέσα σε αυτά θα είναι και η Ευλαμπία διασκευή.
0: Ω, θα είναι πολύ τέλειο αυτό.
1: Εσείς θα μου πείτε μετά. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν.

0: Επίσης, είναι τέλειο, ξέρεις ποιο άλλο. Μόλις είπες για μια δισκογραφική εταιρεία που έχεις εσύ καλές, καλά feedback από αυτή την εταιρεία. Γιατί ξέρεις τώρα, οι δισκογραφικές
1: δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχουν. Αλλά και πριν που υπήρχαν, πώς το λένε, απαιτούσαν πράγματα που δεν συμφωνούσα εγώ. Αν και εμένα με άφηναν ελεύθερο, γιατί ήξερα τι ήθελα και συμφωνούσαν, ας πούμε, οι εταιρείες.
0: Ωραία.
1: Αλλά έχω δει σε άλλους όμως που έχουν καταπιέσει ότι όχι αυτό το τραγούδι, εκείνο το τραγούδι θα πεις, έτσι, πράγματα δηλαδή που δεν στέκουν. Και τώρα επιτέλους δηλαδή μετά από τόσα χρόνια που είμαι στο στερέωμα, ύστερα από τόσα χρόνια συνεργάζομαι με εταιρεία Aspect for Music.
0: Aspect for Music, το λέμε γιατί μας ακούν και πολλοί μουσικοί αυτή τη στιγμή, για να το έχουν υπόψη τους δηλαδή, γιατί ψάχνονται.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, εκεί κοκαλούζος.
1: Ναι. Εκεί θα βρουν την υγεία τους όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή, που θέλουν να κάνουν κάτι.
0: Όλοι στην Aspect for Music, τέλος, τελείωσε. Αφού μας το λες εσύ, μας το εγγυάσαι, τελείωσε.
1: Το λέω υπεύθυνα αυτό, ναι.
0: Oh.
2: Με το ένα, με

0: κατσαρόλα.
1: Αυτή τη στιγμή, για να το έχουν υπόψη τους δηλαδή, γιατί ψάχνονται.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, εκεί κοπελούζος.
2: Ναι. Εκεί θα βρουν την υγεία τους όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή, που θέλουν να κάνουν κάτι.
1: Όλοι στην Aspect for Music, τέλος, τελείωσε. Αφού μας το λες εσύ, μας το εγγυάσαι, τελείωσε.
2: Και το λέω υπεύθυνα αυτό, ναι.
1: Με το ένα...

0: Αγαπημένε Γιάννη Γιοκαρίνη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, που ήρθε σήμερα και κάναμε αυτή τη συζήτηση και γεμίζει ένα δίωρο με τα υπέροχα τραγούδια σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Που είναι στην καρδιά.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και εύχομαι και στους ακροατές καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Και καλές ανατροπές.
1: Έτσι, και να ξεπερνάμε τα προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν είναι λίγα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και πάλι. Φιλιά και στη συμβία σου την αγαπημένη και στη συνδυουργό σου.
1: Στη Σοφία μου. Αμέ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα δώσω.

Είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Αν όλοι τις αγάπησες.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
10: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
9: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
16: Ενημέρωση.
17: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
18: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
19: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
20: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
16: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
21: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
16: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
22: Ionion FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Just Music.

Jazz Music, σε καλωσορίζω στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά τα καυτά νέα, κυρίως από διεθνή showbiz, αλλά και τα δικά μας και τα εγχώρια. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μουσική, γιατί το βασικό σύνθημα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή είναι ότι ακούς όλες τις επιτυχίες χωρίς ταμπού και χωρίς ταμπέλες.

Η Miley Cyrus βραβεύτηκε πρόσφατα με το Innovator Award του iHeartRadio Music Awards, γιατί και η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Από το Disney Channel μέχρι τα Grammy και τη διεθνή καριέρα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι έχει πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά career reinventions στη σύγχρονη pop.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε και εδώ μιλάμε για πολλά. Ο Bad Bunny παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα υποψήφιος για album, song και record of the year στα Grammy. Κάτι που θεωρήθηκε ιστορικό για τη Latin μουσική. Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Just Music, εδώ είμαστε και η Lady Gaga συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις για το album Mayhem, ενώ το Abra Kadabra παραμένει από τα πιο πολυσυζητημένα pop τραγούδια της χρονιάς. Πολλοί fans μιλούν για την πιο ολοκληρωμένη επιστροφή της στην καθαρή pop αισθητική μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει υπονοούμενα η Lady Gaga ότι ετοιμάζεται να γίνει μανούλα και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω,

0: Just Music. Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Just Music.

0: τελειώσαν για
1: Jazz Music, εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα μονόωρο ταξίδι έχουμε ακόμα, δύο το σύνολο, για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για την εβδομάδα. Η Σαπέλ Ροάν συνεχίζει να ανεβαίνει εντυπωσιακά. Το τραγούδι The Subway συζητιέται παντού και πολλοί τη θεωρούν ήδη μία από τις σημαντικότερες νέες pop προσωπικότητες της γενιάς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι και η Rose συνεχίζει την εντυπωσιακή της solo πορεία με το APT μαζί με τον Bruno Mars, που παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα παγκόσμια hits.

Jazz Music, εδώ είσαι και ο Alex Warren κέρδισε το Song of the Year στα I Heard Music Awards από το, με το Ordinary και πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Ξεκίνησε ως creator στα social media και σήμερα είναι chart topping artist. Δεν το λες και λίγο? Jazz Music, είμαι ο Mr. Spike και είμαι παρέα σου.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Just Music.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Λοιπόν, εδώ είσαι Just Music. Είμαι ο Mr. Spag και η Lola Young βρίσκεται σε μία από τις λίστες με τους καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε φέτος. Το Messi συνεχίζει να αποκτά κοινό και πολλοί τη συγκρίνουν με τις πρώτες μέρες της Amy Winehouse. Για να δούμε.

Just Music και ήρθε η ώρα να πούμε το αντίο για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ώρες παρέα ήμασταν και 2 ώρες ακόμα έρχονται. Ενώ στη δεύτερη εκπομπή, πού θα έρθει. Ραντεβού στο επόμενο, εσύ δεν πας πουθενά, η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Φιλάκια.

0: ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μην βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους γάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ακούτε Ionion FM. Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες, ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.

Χρόνια μετά από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύλινα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας με ανδρινού.

0: φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για καραφλός ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

0: απ' τη φωτιά των στοιχειωμένων εαυτών μας.
1: Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη κι όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας δίπλα μου φαίνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο, μα

Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του. Με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά

Ο πρώτος σου ύμνος, η κρίνη και του αρπιστή το ωραίο τραγούδι, ξεφύλισαν οι παπαρούνες και έσπασε ο αιματινός θρόμβος. Ο ξαπλωμένος σκούρος, ανάμεσα σε στάχια, παρέδωσε το σώμα του στο καλοκαίρι. Απόσπασμα από την εποχή πρώτη της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hot spot του ίντερνετ.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήλθατε στο Young FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι μαζί σας στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής και τη ρυθμίση του ήχου σήμερα η Κωνσταντίνα. Και δεν εννοώ ακριβώς ότι διάλεξε τα τραγούδια για να μην τα βάλετε με το κορίτσι, επειδή η λίστα σήμερα είναι ανάλογη των συναισθημάτων. Εννοώ ότι υπήρχε μια παρένεση ότι σήμερα έχουμε διάθεση για παλιά αγαπημένα λαϊκά και κάπως έτσι παλέψαμε να το στήσουμε. Αργήσαμε και λίγο, οπότε θα μας ανεχτείτε και θα μας αγαπάτε. Να πάμε μαζί για δύο περίπου ώρες στο μουσικό μας ταξίδι με το Young FM που είναι 25 χρόνια τώρα δίπλα σας. Να περάσουμε καλά.

καλοσύνη. Και αυτό ακριβώς κάνει η άνοιξη. Στην αρχή σε μπερδεύει και σε αποκοιμίζει, και μετά τι κάνει? Μετά έχει αέρα δυνατή και αστραπές και βροντές, και πιάνει τις ψυχούλες μας και τις ανεβοκατεβάζει, και μία τις βουθάει στα κύματα της θάλασσας και την άλλη τις πάει ψηλά στον ουρανό. Σταλιά, σταλιά.

στείλουμε την αγάπη μας και στα δωδεκάνησα στον Έκπραση 97, ο οποίος μεταδίδει το κουτί της Πανδώρας. Οπότε να είναι καλά και τα φιλαράκια μου, και να χαζεύετε και το ακούνα ματάτα του Παναγιώτη του Ιερομνημονίου. Μια εξαιρετική εκπομπή. Φιλιά σε όλα τα δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στην Κοβετούτος. Είναι ο Γιάννης ο Κόκτσιρας να μιλάει για το ταξίδι. Εκείνο το ταξίδι που κάνουν δείκτες του ρολογιού, πάντοτε προς μια κατεύθυνση.

μια παράδοση στα συναισθήματα. Παράδοση δεν εννοώ κάτι που κρατάει από πίσω και τηρείται, ενώ όταν σου παραδίνεται κάποιος, όταν αφήνεται σε σένα. Είναι τούτο εδώ το τραγούδι, με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο και φωνή που μπορεί να αλλάζει ηχόχρωμα, και ήδη

σκέψεων και των τραγουδιών μας. Στέλνουμε ήδη τις πρώτες αγάπες και στην Κυπαρισία και στη Θεσσαλονίκη και στο Παρεάκι το δικό μας στην Πάτρα. 2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Και στο Facebook Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, ομάδες του Ionion FM. Και αν θέλετε, κουμπάκι κόκκινο, μπαίνετε μέσα. Κωνσταντίνα πρώτα, μετά στούντιο Θανάσης και τα λέμε. Με το κρασί σας παρακαλώ. Σαν αποκλήρως γυρίζω, μέχρι τις διαφημίσεις θα μας πάει ο Μανώλης ο Μητσιάς.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 3η 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρου και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Τέτοιες πυρκαγιές γίνονται όλες τις πίθες οι οποίες είναι αληθινές. Ξέρετε τι μου έχει λείψει τώρα που ακούω αυτό τη μουσική? Έχω πολύ καιρό να πάω σε μπαράκι. Πήγατε, αλλά ήταν μεσημέρι και τα φιλαράκια μου τα είχαν διάθεση. Αλλά είναι άλλη διάθεση, ρε παιδί μου, της νύχτας και άλλη διάθεση του μεσημεριού. Και επειδή στην εφηβεία μου και μετά την εφηβεία μου για πολλά χρόνια και έτσι διασκέδαζα περισσότερο, τουλάχιστον ήταν, ξέρετε, εκείνα τα χρόνια της μεταφοράς από τον νεοπαραδοσιακό τρόπο που ήταν το παραλλαγμένο πανηγύρι που μας πήγαιναν οι γονείς μας και η δίσκο των μεγαλύτερων γενεών από εμάς που γίνονταν κλαμπάκια και ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θέλω να βρεθώ σε μπαράκι, αυτή τη διάθεση έχω, να πιω το ποτό που έπινα παλιά, όχι για να αναπολύσω οτιδήποτε, είμαι όλα καλά. Να πιω ένα καμπάρι, ρε παιδί μου, να μην κάνω για μαύρη διαφήμιση. Και να μείνω μέχρι αργά με παρέα καλή, οι καλές σήμερα είναι δύσκολο να συναντηθούν και να πάμε έτσι τα ξημερώματα με τέτοια τραγούδια. Έχω καιρό να το κάνω. Και μετά, λέει η Κωνσταντίνα, στα αυτιά μου ξύπνησα.

Παίζεται με τίποτα, ε. Εγώ δεν πρόλαβα να το πω και κατέφθασα στο κινητό μου. Γιατί όχι. Okay. Και τώρα αυτό το. Κάνουμε και λογοπαίχνιο, αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η πραγματική επικοινωνία της εκπομπής. Αυτό το όπου βγει, όπου βγει. Όρια δημιουργούν μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται τους εαυτούς τους. Όταν δεν έχεις να κρύψεις, να φοβηθείς κάτι, ιδιαίτερα τον ίδιο σου τον εαυτό, δημιουργείς όρια. Ελένη Βιτάλη, ερώτα μου αγιάτρευτε.

Σκέφτομαι καμιά φορά ποιος μπορεί να μιλήσει για αγάπη. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για την αγάπη. Ιδιαίτερα όταν η αγάπη μπερδεύεται με τον έρωτα και εκεί δεν ξεχωρίζεις το συνέστημα, δεν ξεχωρίζεις την προσφορά ή το να μοιράζεσαι ή το να δίνεις ή να παίρνεις ή όλα αυτά μαζί. Τότε είναι λίγο μπερδεμένο. Αυτή που το φέρνει μαζί σας είναι η Λίτσα η Διαμάντη.

σου να πετάξουμε όχι πυροφάνεια που έλεγε πριν η Μαρινέλα, αλλά πυροτεχνήματα στον αέρα. Εμφανίστηκε ο πύργος. Κοιτάξτε να δει, εμφανίστηκε η Αντιγόνη. Αν είναι δυνατόν αυτό. Και έλεγα, ρε παιδί μου, που έχουν τρυπώσει αυτά τα πουλάκια εκεί στην πρωτεύουσα του νομού και δεν βγαίνουν καθόλου να κελαϊδίσουν. Την αγάπη μας στην πυροσβεστική και στις κοπέλες που την ομορφαίνουν. Και πιο πάνω την αγάπη μου εκεί στα ορεινά χωριά της Ηλίας. Αποκοιμήθηκα είναι το τραγούδι, επειδή δεν θυμήθηκα τίποτα. Καμιά φορά μας παίζει η ανάμνηση και το όνειρο παιχνίδι.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Τρίτη 4 και 5η 6 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική ταινία Marty Supreme. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας φιλόδοξος και πεισματάρης νεαρός πολιτής ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινκ-πονγκ και είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Σκηνοθετεί ο Τζο Σάφτη, με τους Τιμωτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτρο και ο Ντέσα Άζιον. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

αυτό ξεκίνησε το δεύτερο δίωρο της εκπομπής εδώ στο Union FM και στο κουτί της Πανδώρας. Ήταν ο Γιάννης, ο Πάριος με το παραπονό μου. Αυτό το τραγούδι μπορεί να χαρακτηρίζεται θλιμμένο που ακολουθεί, αλλά αν η αλήθεια είναι θλιμμένη, τότε μόνο έτσι μπορώ να το δεχτώ. Γιατί για μένα δεν υπάρχουν τραγούδια θλιμμένα και χαρούμενα. Υπάρχουν τραγούδια που προσεγγίζουν, μάλλον που τα ταιριάζουμε και τα χωράμε εμείς σε αυτό που νιώθουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι στα υπόγεια είναι η θέα. Γιατί η θέα δεν είναι να βλέπεις ωραία τοπία μόνο, είναι και με τα μάτια της ψυχής να κοιτάζεις. Ο Πασκάλης Θερζής.

Την αγάπη μου να στείλω και στην Μαλλιάδα, στο φίλο μου το Θοδωρή, αλλά και στη Βάρδα, στον Νικόλα. Σε αυτό σας στέλνω τώρα και στους δυο σας. Τη Μαρία τη Φαραντούρη με τις δύο γυφτοπούλες της. Ένα τραγούδι από τα

μελωδία με τα τραγούδια που τα ταιριάζουμε και τα χωράμε στα συναισθήματά μας. Ετούτη εδώ είναι η Γλυκερία και ερμηνεύει ένα αγαπημένο τραγούδι.

Έτσι το νιώθουμε. Δεν θέλω να το βάλω σε στενά όρια επεξήγησης. Αν όμως το αποδεχτούμε,

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
2: Diamonds are forever.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

η Αλεξάνδρα έχει φύγει για μετανάστευση στη Γερμανία, οπότε μας ακούει από εκεί. Καλά κουράγια και καλή τύχη, αν μπορεί να πει κανείς για τύχη, αλλά καλά κουράγια, γιατί ξενιθιά για όποιο λόγο και αν, και αν σε φιλοξενεί, είναι λίγο διαφορετικό. Η μαμά μου, για παράδειγμα, που ήταν πάρα πολλά χρόνια μετανάστρια στην Αυστραλία και έφυγε από ανάγκη, μου έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις δύο πατέρες.

Γαβαλάς που υπερκαημόμαι στην καρδούλα μου. Σας γνέφουμε με τον Γιώργο τον Ζαμπέτα και τον Μπουζούκι του με το τραγούδι που σε Θανάση. Θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Το κουτί της Πανδώρα στο Ιόνιον FM. Ανάση Σταθόπουλος. Και για εσάς που αναζητάτε αυτό που αναζητούμε και εμείς από εσάς, τη συντροφιά, το ταξίδι, την παρέα, ένα ποτήρι κρασί, ένα τσιγάρο, θα είμαστε κοντά σας, γιατί οι άνθρωποι, όσο μακριά κι αν είναι, ενώνονται πάντοτε μέσω της μουσικής και μέσω των ονείρων. Θετικές σκέψεις στέλνουμε για όλους σας σε όποια κατάσταση και αν είστε. Σκεφτείτε κι εσείς για εμάς. Σα

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
6: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
5: Την ανάγκη για βοήθεια.
6: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
5: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
6: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη.

κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήρι.

στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαβδία στο πρόσφατο σίγγλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από το Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ». Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μία ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει «Φίβο τη Λιβωριά» κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

ήλιος να σβήστει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

λείπει μουσική. Πολύ. Αλέχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

δίπλα σου ένα χέρι.

0: Και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ιόνιον FM.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.